Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

τη ζημιά να τα κάνεις θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, χα, χα,

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

Καμιά φορά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Γέλα, ε. Δεν ξέρω. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

μέσα από τις γρίλες τα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης επιχειρούν να επαναφέρουν επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης που θα διαρκέσει έναν ολόκληρο αιώνα. Πρόκειται για τα λεγόμενα εύκρατα τροπικά δάση ή κελτικά τροπικά δάση, ένα αρχαίο είδος δάσους που κάποτε κάλυπτε μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, αλλά σήμερα έχει σχεδόν εξαφανιστεί, περιγράφει το BBC. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Ulster Wildlife, μόλις το 0,04% της συνολικής έκτασης της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει αρχαίγωνο δάσος. Στην περιοχή Lenamore Wood, κοντά στο όμα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξεκίνησε ήδη ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης 41 στρεμάτων, όπου φυτεύτηκαν σχεδόν 30.000 ηθαγενή δέντρα, όπως βελανιδιές, κλήθρα και σορβιές. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα συγκεκριμένα δάση χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, πλούσια βλάστηση και μεγάλη βιοποικιλότητα, φιλοξενώντας βρύα λιχίνες σπάνια έντομα και δεκάδες είδη ζώων. Τα δάση αυτά προσφέρουν κρίσιμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως προστασία της βιοποικιλότητας και αποθήκευση άνθρακα, δήλωσε ο Τζον Μάρτιν του Woodland Trust. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καταστροφή αυτών των δασών ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι αγροτικοί οικισμοί άρχισαν να αποψηλώνουν εκτάσεις για καλλιέργειες και βοσκοτόπια. Η μεγαλύτερη απώλεια σημειώθηκε μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα, περίοδος που θεωρείται καταστροφική για τα Ιρλανδικά τροπικά δάση.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Μαΐου, σαν σήμερα, 1922, γεννιέται ο Άγγλος ηθοποιός Κρίστοφερ Λι. 1939, γεννιέται ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ολυμπιακού Σωκράτης Κόκαλης. 1941, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό του αποπεραστικό αεροπλάνο, το γερμανικό θωρικτό Βίσμαρκ βυθίζεται από τον αγγλικό στόλο. 1956. Εξαγοράζονται όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν στη χώρα, ενώ συγχρόνως καθιερώνεται ενιαία τιμή. 1963. Υποκύπτει στα τραύματά του ο βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1973. Το αντιτορπιλικό βέλος, ενώ συμμετέχει σε άσκηση του ΝΑΤΟ, καταπλέει στην Ιταλία ζητώντας πολιτικό άσυλο αντιδρώντας το δικτατορικό καθεστώς.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει η οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει τη νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σε έναν 38χρονο Δανό έδωσε τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδας η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ έως το 28. Ο Σκανδιναβός τεχνικός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας αναζήτησης για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι άνθρωποι του Τριφυλιού ήθελαν έναν προπονητή με τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια και τις συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League. Πρωταθλήτρια στο handball η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Τσιτσιπάς και Σάκαρη ξεπέρασαν αμφότεροι τον σκόπελο του πρώτου γύρου στο Ρολάν Γκαρός. Δυσαρέσκεια και αναβρασμός στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήριξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του T-Center, ενώ επετράπη η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είχαν εισιτήριο και έκαναν λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την τρομακτική εμπειρία που έζησε όταν ενημερώθηκε ότι πιθανώς είχε ανέβρισμα στον εγκέφαλο, την περίοδο που βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας The Black Ball, μίλησε η Πενέλοπε Κρούζ. Η 52χρονη ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει όταν οι γιατροί την προειδοποίησαν για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με το Variety, ο γιατρός της είχε πει πως ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει διάλειμμα από τα γυρίσματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανέβρισμα που πιθανώς είχε. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ανέβρισμα δεν υπήρχε, ωστόσο η ηθοποιός, όπως είπε, είχε πάθει σοκ και νόμιζε ότι θα πεθάνει. Παρ' όλα αυτά ήθελε να τελειώσει μια βασική σκηνή της ταινίας και μετά να πάει στο νοσοκομείο. Όταν βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητούνται, αυτό δημιουργεί μέσα μου μια πολύ δυνατή αντίδραση που πρέπει κάπου να εκφράσω. Ευτυχώς έχω καταφέρει να την εκφράσω μέσα από τις ταινίες που κάνω και τους χαρακτήρες μου, συμπλήρωσε η Πενέλοπε Κρούζ, ενώ αναφέρθηκε και στη θερμή υποδοχή της ταινίας στις Κάνες. Το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα χρόνων που η ίδια είχε αφήσει πίσω της για μόλις 3 μαθήματα. Η ηθοποιός μοιράστηκε μάλιστα τη χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκομοσία της. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις σπουδές που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει, κάτι που όπως είχε εξομολογηθεί τη βάραινε ψυχολογικά. Όπως έχει πει, ο πατέρας της επιθυμούσε πολύ να τη δει να παίρνει το πτυχίο της, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φράση με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της «Μπαμπά πήρα πτυχίο».
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
13: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Τετάρτη, ναι, μέσιασε η εβδομάδα. 27 ο μήνας, 27 Μαΐου 2026. Μετράμε αντίστροφα να μας αφήσει ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης και να υποδεχτούμε σιγά σιγά το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Τι διάθεση έχουμε σήμερα? Ξυπνήσαμε όμορφα, κοιμηθήκαμε όμορφα? Έχουμε καλή διάθεση να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την Τετάρτη παρεούλα φυσικά με ραδιοφωνία Κυκλάδων, συντροφιά. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα θα πάμε όπως κάθε μέρα, κάθε πρωί μέχρι και τις 10. Σας περιμένω τα μηνύματά σας, αλλιώς δεν μπορώ να ξεκινήσω. Περιμένω τις καλημέρες σας. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου, στην Οδό Κοντολέοντος Γιώργο. Καλημέρα στους φίλους μας στην Αυστραλία, ή μάλλον καλησπέρα στους φίλους μας στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο, στη Δημητρούλα που μου έχει στείλει μήνυμα. Ο συμπέθερός μου ξύπνησε νωρίς. Μισό, διότι είπαμε τα πρωινά μας είναι μισό.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Αυτά είναι τα όμορφα.
2: Το φως του ήλιου θα ραγείς.
0: Ειρηνούλα η χορευταρού, η αγερσανιώτησα. Καλημέρα στην όμορφη μαμά Ιωάννα. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να μην ξεκινήσει όμορφα η μέρα όταν έχεις γλυκές φωνούλες να σου λένε, να σου εύχονται καλημέρα. Θεία, ραντάρ.
3: Χρύση βροχή στον ουρανό.
0: Λοιπόν, για να σας καμαρώσω σιγά σιγά. Ο συμπέθερός μου πρωινό σήμερα. Η κυρία Πίτσα επίσης, ο Ανέστης επίσης, ο Δημήτρης επίσης, η Τζένι, ο Πάνος, η Μαρία, ο Κώστας, τι γίνεται? Μα έχει και ωραία μέρα, είναι λίγο συννεφιασμένη τώρα το πρωί, αλλά μη μασάτε καθόλου. Αργότερα θα φτιάξει ο καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, το βραδάκι θα ξανασυννεφιάσει, ίσως να εκδηλωθεί και ένα ψηλό βροχο να έχουμε προς το βραδάκι, ίσως ξαναλέω, αλλά μην φοβάστε καθόλου, από αύριο μέχρι και την, θα σας πω αναλυτικά βεβαίως την πρόγνωση, μέχρι και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, βλέπω ηλιοφάνεια και βλέπω και κάτι τριαντάρια εδώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κάτι βουτιές που έχουμε να κάνουμε, τέλος πάντων δεν το δάνω και κόμπο, αλλά ξέρω. Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από το φούρνο Λαγογιάννη. Από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη Μήλε της Νάξου δηλαδή. Τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου και τα σούπερ μάρκετ My Market. Κοντά μας και τα πιτσιρίκια όπως κάθε μέρα, τα οποία θα καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Στο Μαράκι, στην Παρασκευούλα, στο Μανώλη και στις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη, το Γιαννάκι, το μικρό Γιαννάκι από τη Σύρο. Αλλά και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκι από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτισσα, τη Ζωγράφο μας. Στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτισσα, την γειτόνισά μου. Στην Άντζελα από την Αθήνα. Εννοείται στη Ρινούλα την Αγερσανιώτησα που μας στέλνει καλημέρα κάθε πρωί, και σε μένα και στην αγαπημένη της θεία. Μα την αγαπάει πολύ τη θεία της, έτσι, δηλαδή πίνει νερό στο όνομά της. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ, στον Ιωσήφ, στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεχτής. Πού είναι η χοροδία? Δεν έχω πάρει καλημέρα από τις κούκλες μέρες τώρα. Πού είσαι, Διαλεχτή, πού είσαι? Όπου κι αν πάω, πάντα... Αντώνη και Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Εριέτα, εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα όμορφα τα τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Και η γιαγιά η Μπέτη από τη Μονεμβασιά. Ο Γιάννης και ο Θοδωρής Εφραίμ της Σοφίας. Ο Κωνσταντίνος και ο Μάνος από... Και η Ευελίνα, το Ευελινάκι από το Γέρακα της Αττικής. Καλημέρα στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, τα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα. Τζίνα, μαμά, καλημέρα. Να, το Ευελινάκι από το Γέρακα της Αττικής. Καλημέρα στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, τα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα. Τζίνα, μαμά, καλημέρα.

Και ο Θοδωρής και ο Φασαριόζος, ο Μιχάλης δηλαδή, της οικογένειας Μαρούλη, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα, φιλιάνα μου. Η γνωστή ευχή. Καλές διαγνώσεις.

0: Λοιπόν, είναι να μην το πω, έτσι. Είναι να μην το πω και γίνεται αμέσως. Όπως λέει και το τραγούδι, πες το και έγινε.
1: Καλημέρα, Μαντώ!
0: Η χοροδία, οι κούκλες, τα κουκλιά, οι κούκλες του Κώστα και της Διαλεχτής. Η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα.
2: Καλημέρα

Λοιπόν, τα παιδιά από την Αυστραλία λέει πάνε για καφέ τώρα. Έχουν μαζευτεί εκεί στο στούντιο και θα πάνε για καφέ. Και είμαι σίγουρη ότι εκεί που θα πάτε για καφέ, ξέρετε, εσείς με ραδιοφωνία Κυκλάδων μαζί. Ξέρω, το ξέρω, Γιώργο μου, το ξέρω. Είναι απόγευμα τώρα, είναι ώρα για καφέ. Αλλά και το πρωί η ώρα για καφέ. Είναι ό,τι πρέπει αυτή η ώρα για να πάμε στο φούρνο Λαγογιάννη, που είναι ο καλύτερος φούρνος της Νάξου. Να πάρουμε το καφεδάκι μας να ξυπνήσουμε. Λοιπόν, για να δω λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σωστό. Μου λέει εδώ η φιλενάδα μου, η Δήμητρα, λέει αν τα μαζέψεις όλα τα πιτσιρίκια μαζί και σου πούνε καλημέρα όλα μαζί θα ακουστούν μέχρι την Τραγέα. Ποια Τραγέα, παιδί μου, θα φτάσουμε πάνω στην Κόρονο. Είσαι καλά, ποια Τραγέα. Η Τραγέα είναι κοντά. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξεκινάμε έτσι την ημέρα μας και ξέρω ότι τα πιτσιρίκια θέλουν να ακούνε το όνομά τους, θέλουν να ακούνε καλημέρα. Και εγώ χατήρια στα πιτσιρίκια δεν χαλάω ποτέ. Λοιπόν, για να δούμε, για να τσεκάρω λίγο τι γράφει το εορτολόγιο σήμερα. Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος. Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου Λευκής Λίμνης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αλύπιος και η Αλυπία. Μάλιστα υπάρχει και αυτό το όνομα. Υπάρχει ο Θεράπων που γιορτάζει και ο Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Ιωάννης. Στη λίστα που μου έχει φέρει ο... πάλι. Δεν σας είπα να μου θυμίσετε την κλήρωση των βιβλίων. Μου φαίνεται θα το πάμε για Παρασκευή. Είχα πει Δευτέρα, θα το πάω Παρασκευή. Μανώλη Σαντοριναίος δίνει 2 βιβλία να τα κληρώσουμε. Σας το είπα να μου το θυμίσετε. Τι δουλειές κάνετε. Εγώ ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, είναι και πολλά τα δεδομένα. Ρε παιδιά, θυμίστε μου την Παρασκευή το πρωί που θα κλείσουμε και για τριήμερο να κληρώσουμε τα βιβλία. 2 βιβλία από τη νέα έκδοση του Μανώλη του Σαντοριναίου. 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Έχουμε περάσει στην επόμενη έκδοση. Πάρτε τον τηλέφωνο για να μάθετε από πού μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που πρέπει να το έχουν όλα τα σπίτια της Νάξου. 23317 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Μανώλης δεν μου έχει γράψει κάτι σήμερα για κάποια εκκλησία που γιορτάζει στην Νάξο και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Μου το θυμήσατε, πού είσαι ρε Ραντάρ, αυτά τα πράγματα τα κάνεις εσύ, δηλαδή πα. Άστο, Ραντάρ, άστο. Τώρα θάλασσα τα κάναμε και σήμερα. Την Παρασκευή το πρωί στις 7.30 ώρα θα μου στείλεις μήνυμα και θα μου πεις μην ξεχάσεις την κλήρωση των βιβλίων. Στο αναθέτω. Στα χολάρια. Η Έλλη είναι εδώ. Η Έλλη ακούει. Καλημέρα στην Αθήνα. Με τη σειρά μας γελούσαν. Καλή δύναμη, Έλλη.

0: Λοιπόν, πριν μπουν τα πιτσιρίκια στις τάξεις τους, όσα δεν έχουν μπει τέλος πάντων ακόμα, το τραγούδι της Νεράιδας για τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι δεν θα το ξεχάσω την Παρασκευή το πρωί να κληρώσουμε τα βιβλία του Μανώλη του Σαντορινέου, δύο βιβλία, γιατί θα μου το θυμίσει το Ρανταρνά και τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλώς τον Νίκο!
1: Νεράιδες

0: φάση.
1: Μα δείτε μια φωτογραφία που μου στείλε το ραντάρ και ανέβασα σήμερα στο διαδίκτυο. Με δύο γατούλες που κοιτάζονται ερωτευμένες. Και γράφω. Ελπίζω μετά το κλικ της Δήμητρας να μην τσακώθηκαν, πάρε πόζα έτσι αυτό, γιατί κάποιος εδώ μας παρακολουθεί. Πάρε πόζα. Και μετά ο χαμός. Καλώς την Ελενίτσα. Την Ελενίτσα και την Νικολετίτσα, τον Νικολετάκι από τη Σύρο. Η Ελένη από τη Σαντορίνη. Παράξενες πλεξούδες.

0: Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ, σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα σώματα ασφαλείας. Έχουν έρθει και τα παιδιά τα καινούργια που ήρθαν να βοηθήσουν τώρα το καλοκαίρι που, εντάξει, ένας χαμός γίνεται στα νησιά. Καλή δύναμη, παιδιά! Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες και φυσικά στους επαγγελματίες οδηγούς. Λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας. Προσοχή, ξέρετε εσείς.
1: Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
0: Α, το σπανάκι ωραίο, είναι τα ρεβίθια.
1: Αποφεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες.
0: Σόπα, καημένε τώρα που θα αποφύγουμε τα γλυκά και τους λουκουμάδες. Άμα πας στο φούρνο Λαγογιάννη, δηλαδή τι. Και να τα αποφεύγεις άμα πας στο φούρνο Λαγογιάννη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγεις με ένα γλυκό.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τις καιρικές συνθήκες, να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, πώς θα κυλήσει ο καιρός όμως και τις επόμενες ημέρες. Να δούμε λίγο, να κάνουμε το προγραμματισμό μας για να πάμε να κάνουμε και καμιά βουτιά στη θάλασσα, παιδιά, όσοι δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν, τώρα το πρωί, μια ψιλοσυννεφιά, μια ψιλοθολούρα, εντάξει, θα περάσει. Γύρω στις 9 θα καθαρίσει ο ουρανός τελείως. Άνεμοι που πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, ψέματα σας είπα. Ήταν όλο αυτό που ακούσατε, ήταν ψέμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. 4 μποφόρ. Γιατί έβλεπα το Σάββατο, παιδιά, σας είπα την πρόγνωση για το Σάββατο. Άρα η συννεφιά τώρα το πρωί στον ουρανό, ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το βράδυ ίσως να εκδηλωθεί ασθενής βροχή. Δύο ψυχάλες αν πέσουν και αυτές με το ζόρι. Πάντως το 27 δεδομένο. Αύριο Πέμπτη, 28 βαθμοί Κελσίου. Λίγα συννεφάκια το πρωί, ηλιοφάνεια όμως από τις 9 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι όμως θα γίνουν δυτικοί και θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Παρασκευούλα ζάχαρη και 29 Μαΐου. Βόρειοι άνεμοι ξανά, 3 το πρωί, 4 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα, μποφοράκια είναι αυτά. Αρκετά σύννεφα το πρωί, ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο, βόρειοι άνεμοι 4 και τοπικά 5 μποφόρ. 27 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Αστραπές δεν φοβάται. Την Κυριακή, ηλιοφάνεια. Βορειοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου. Πάμε και σε ένα γεμάτο 29, βάλτε 30 εσείς, 30 μη σας πω και 31. Την Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 1η Ιουνίου 2026. Με ανέμους που θα πνέουν αρχικά με δυτικές διευθύνσεις, μετά θα γίνουν νοτιάδες, μετά θα γίνουν νοτιοδυτικοί. Ο ουρανός θα είναι καθαρός, με περιορισμένη ορατότητα το πρωί, λόγω και των ανέμων, τέλος πάντων, δυτική ή νοτιοδυτική. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ζέστη. Θα πάμε για μπάνιο. Καλό στο Ρινάκι. Καλό στην οδηγό μας. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα, καλή δύναμη και καλό δρόμο, Ρινούλα.

Λοιπόν, ο φίλος μου, ο Συριανός εδώ, συμπέθερός μου, μου είχε στείλει φωτογραφία για το, με το πρωινό του και μου είχε στείλει μία πίτσα, παρακαλώ. Κάτσε να σας πω τι έχει πάνω. Την Άρτα και τα Γιάννενα. Μία πίτσα που έχει μέσα μανιτάρια, μπέικον, σάλτσα εννοείται, χωρίς σάλτσα που πας στην πίτσα, πιπεριές, το τυρί. Το τυρί ελπίζω να είναι γραβιέρα αναξιώτικη, γιατί αλλιώς δεν είναι πίτσα αυτό που τρως. Και λείπει ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι ξέρω πολύ καλά ποιος το έχει φάει. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί μου την έστειλε τη φωτογραφία, κάτσε να σας πω λίγο πριν, λίγο δηλαδή πριν από πόση ώρα ήταν τώρα αυτή. Α, θα ήταν πριν από 5 λεπτά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μείνει, μόνο το χαρτί θα έχει μείνει. Ωραιότατο πρωινό, έβγε, έβγε Δημήτρη, έβγε. Έχουμε και πίτσα στο φούρνο, λέγω Γιάννη, όμως έχω να σου πω, τέτοια δεν θα είναι.

Για να τσακάρω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα να τους στείλουμε ευχές. Όπου μια ωραία φωτογραφία που βλέπω τώρα που ανέβασε η Γιώτα, η φίλη μου από τη Σαντορίνη. Έγινε μάλλον γάμος στη Σαντορίνη, ένας γάμος. Βλέπω εδώ καρδούλες κόκκινες με φόντο πίσω την καλντέρα. Ο Αντώνης ο Πρέκας με το βιολί του. Μάλιστα, μάλιστα, ωραίες, όμορφες στιγμές. Λοιπόν, γενέθλια σήμερα έχει η Έλενα, έχει ο Μανώλης, ο Αλέκος, ο Μάρκος, η Γεωργία, ο Μιχάλης, ο Νίκος. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Καλησπέρα κυρία Ρούλα, Μελβούρνη, γι' αυτό λέω καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι κορμό, είσαι θάλασσα. Καλημέρα στις κυρίες Μαρία, Μαρίνα, Κούλα, Κυριακή, Μαρούσα. Καλημέρα στην κυρία Μαργαρίτα που με πήρε προχθές τηλέφωνο να με ρωτήσει τι θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου στη Μονή. Θα πάμε εκεί από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ για να βοηθήσουμε όλοι ένα δικό μας παιδί, έναν αξιώτη που δίνει αγώνα, και εμείς μια γροθιά θα γίνουμε και θα πάμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη τη φιλοτήτη σας, στη μαμά Ελένη, στο φιλότη επίσης. Καλησπέρα στη φιλενάδα μου τη Μάρο στο Σικάγο. Φτάσει χάρη μας στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βιέννη, στην Αυστρία. Είμαστε παντού. Νάτη και η Χαρούλα, Νάτη από τη Σπάρτη, Νάτο και το σοφάκι.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τώρα, αν θέλετε να σας πω σε γενικές γραμμές τι παίζει γενικότερα στην επικαιρότητα, πριν περάσουμε στο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, αλλά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να σας πω ότι είχαμε την ανακοίνωση, μάλλον την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς ονομάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα σας πω μετά για τις δεσμεύσεις, τέλος πάντων, για όλα όσα έγιναν χθες. Κάτω από την φωτισμένη Ακρόπολη αποκάλυψε λοιπόν το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Ελλάς, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έτσι ονομάζεται το κόμμα. Είχε, λέει, κόσμο πολύ. Επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας το Θυσίο για να αποκαλύψει το νέο πολιτικό εγχείρημά του. Έδωσε από την αρχή έτσι ένα σαφές ιδεολογικό, πολιτικό και ιστορικό πρόσημο στο νέο κόμμα, διότι Ελλάς παραπέμπει σε...
1: Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός.
0: Παραπέμπει στον ιστορικό Ελλάς της Εθνικής Αντίστασης. Τέλος πάντων, γίνονται πολλοί συνειρμοί. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ένα θέμα είναι αυτό. Έχουμε όμως και άλλα να πούμε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Έχετε το νου σας, παιδιά, γιατί έχει μάνει συναγερμός για νέες απάτες σε ATM. Απίστευτες απάτες με SMS, με email για δίθεν κλήσεις της τροχέας ή οφειλές. Αυτές τις ξέρουμε, λίγο πολύ σας έχουμε ενημερώσει. Όμως φαίνεται ότι στις τράπεζες έχει σημάνει εκ νέου συναγερμός, εξού και οι προειδοποιήσεις που στέλνουν στους πελάτες τους. Όταν χρησιμοποιείς το ATM, είναι σημαντικό να λαμβάνεις βασικά μέτρα προστασίας ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης ή μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών. Αυτό ακριβώς αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα που έχουν λάβει χιλιάδες πελάτες τραπεζών τις τελευταίες ημέρες. Ποια είναι τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας πριν από τη συναλλαγή στο ATM? Αν δεν υπάρχουν πρόσθετα εξαρτήματα ή αλλοιώσεις στην υποδοχή της κάρτας. Θα πρέπει να το δεις αυτό. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις αν δεν υπάρχουν αυτά. Αν παρατηρήσεις οτιδήποτε ασυνήθιστο, απόφυγε τη χρήση του και ενημέρωσε άμεσα την τράπεζα. Κάλυψε το πληκτρολόγιο όταν εισάγεις το PIN σου. Απόφυγε εύκολους κωδικούς όπως ημερομηνίες γέννησης ή αριθμούς τηλεφώνου. Μην αποθηκεύεις ή σημειώνεις το PIN σου στο κινητό ή αλλού. Καλή ώρα, καλημέρα, Βαγγελίτσα. Καλημέρα. Παιδιά, μην γράφετε σε χαρτάκι τα PIN σας και τα κολλάτε, τα κοτσάρετε πίσω από το κινητό. Ξέρω αυτό. Ναι, γιατί σου κλέβουν το κινητό, έχουν και όλους τους κωδικούς σου, έτσι. Μην αφήνεις την απόδειξη συναλλαγής ή άλλα έγγραφα που μπορεί να περιέχουν προσωπικές σου πληροφορίες. Έλεγξε τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού και της κάρτας σου και ανέφερε άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή. Η τράπεζα, το τονίζουν αυτό εδώ και χρόνια, δεν θα σου ζητήσει ποτέ τηλεφωνικά ή μέσω email το PIN της κάρτας σου, τους προσωπικούς κωδικούς του internet banking ή τους κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών. Αυτό συμπληρώνει το μήνυμα με φόντο τις απίστευτες απάτες που καταγγέλλονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αφορούν στη δράση εγχώριων και διεθνών κυκλωμάτων. Λοιπόν, υποπολιορκία οι καταναλωτές, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Είμαστε ήδη στα 2 λεπτά πριν από το και μισή, πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πολύ μεγάλη καλημέρα θα στείλω ξανά στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου στέλνει σήμερα σακουλίτσα με 5 αφράτα τυροπιτάκια, είναι σαν τσουρεκάκια αυτά, και φυσικά σαντουιτσάκια. Σήμερα διάλεξε σαλάμι αέρος με τυράκι. 1, 2 είναι, ή 2 ή 3 είναι, δεν μπορώ, είναι η λήψη της φωτογραφίας τέτοια, είναι η γωνία τέτοια που δεν. Ωραία λοιπόν, καλή όρεξη, φούρνος Λαγογιάννη, εννοείται, φούρνος Λαγογιάννη, διότι πού θα πας ρε παιδί μου, πού θα πας, εκεί θα πας να πάρεις τα καλύτερα. Καφέ πήρες, Νίκο? Ένα τραγούδι ακόμα, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Μέσα στα βράδια και τις νύχτες της αδύσου με συναντούσες με στο πλήρω.
0: Φωτογραφικό υλικό από την νονά μου. Καλημέρα νονά, τη Σαντορινιά. Πω, πω.
2: που ποτέ.
0: Είναι και η ώρα τέτοια. Εκεί στην καλντερά.
2: Στο τέλος.
0: Τι φωτογραφίες είναι αυτές, Νονά.
2: Και την
0: τι υλικό έχω.

Λοιπόν, πριν περάσω στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κάποια από τα μηνύματα που βλέπω μπροστά μου, να καλημερίσω κόσμο, όπως ο Αλέξανδρος ας πούμε, η Κωνσταντίνα Αμάνα, η Κωνσταντινάκη μου καλημέρα, η Ανούλα η Βοθωνιάτισσα, ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα, ο Παντελής από τις Αγκαρές, η Ειρήνο Παρασκευούλα και ο Θανάσης από την Απείρανθο, το Πολυνάκι από τις Κάπαρες, το Πινελοπάκι από την Πάτρα, καλημέρα Πινελόπη, το Σοφάκι, ο Νικόδημος από τις Αγκαρές, ο Αντώνης, ο δάσκαλός μου, καλημέρα δάσκαλε, ο κύριος Διώτης. Δέσποινα, πού είσαι?

0: λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά. Μείνετε εδώ. Εννοείται ότι και σήμερα είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Πού? Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Είναι απουσία. Όσοι δεν άντεξαν να μείνουν μακριά μου.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

νύχτα μπροστά. Καλημέρα στη φιλενάδα μου, στη νέα μας φιλενάδα. Εδώ καλώς την, καλώς ήρθε στην παρέα μας. Και με μηνύματάκια παρακαλώ, την Έλλη από την Αθήνα. Πού είσαι ραντάρ, έχεις καλημέρα από την Έλλη. Καλημέρα λέει, καλημέρα, τα καλύτερα λέει, τα καλύτερα. Δεν τα λέω γιατί πας και τα λες.

Λοιπόν, τα μηνύματα πέφτουν ευρωχή. Δεν έχω τσεκάρει ακόμα Instagram. Δεν έχω τσεκάρει Viber. Για να τσεκάρω, για να δω λιγάκι. Εδώ η Κατερινούλα και η Ρινούλα, οι Μεροβιγλιανές, έχουν ξυπνήσει. Νάτος και ο φίλος μου ο Γιάννης. Καλημέρα. Ωραίες φωτογραφίες. Πω, πω, πω. Από τον Άγιο Προκόπιο, οι φωτογραφίες του φίλου μου του Γιάννη. Καλή σου μέρα. Τι όμορφο αυτό που κάνετε, που μου στέλνετε φωτογραφικό υλικό. Όπου και να βρίσκεστε, αυτό το περιμένω. Να την Ειρηνούλα, Νάτος ο Μανώλης εδώ είναι. Η Κατερινούλα βεβαίως. Ο Ξεφτέρης μου έχει ξεφύγει τώρα τελευταία. Θα γίνει χαμός έτσι. Δηλαδή θα σας συναντήσω, θα σας συναντήσω. Θα σου πω εγώ.

0: σένα δεν.
1: Λοιπόν, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σας έλεγα πριν για τις ηλεκτρονικές απάτες και για τις απάτες στα ATM. Θέλω να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα. Να σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καταναλωτές βρίσκονται υπό πολιορκία και το παραμικρό λάθος μπορεί να φέρει απώλεια ευαίσθητων δεδομένων και άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με έκθεση, λοιπόν, η οποία έχει δημοσιευτεί, οι εφαρμογές κινητής τραπεζικής αποτελούν πλέον σημαντικό στόχο απάτης. Η έκθεση διαπίστωσε 34 ενεργές οικογένειες κακόβουλου λογισμικού που κυνηγούν πάνω από 1.200 οικονομικές εφαρμογές σε 90 χώρες. Αυτές οι επιθέσεις είναι προηγμένες με κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να παραβιάσει, λέει, μόνιμες τραπεζικές εφαρμογές, να κλέψει κωδικούς, να κάνει ψεύτικες συνεδρίες και να παραμείνει κρυφό στη συσκευή σας. Ουσιαστικά η απάτη μεταφέρεται από διακομιστές απευθείας στα τηλέφωνα των ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας χρειάζονται επανεξέταση. Λοιπόν, έχετε το νου σας, έχετε τα μάτια σας 400 και να είστε πάντα ψηλιασμένοι για το οτιδήποτε, ό,τι μήνυμα πάρετε, ό,τι τέλος πάντων, να είστε ψηλιασμένοι. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι από την τράπεζα, αλλά πολλές φορές δεν είναι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχετε το νου σας. Πάμε ένα ταξίδι με τους Λοκομόντο.
2: Σαλπάρι το πλοίο.
1: Σαλπάρι το πλοίο. Το Διονύσιο Σολωμός.

σε όλους εσάς που είστε στο δικό δίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, που οδηγείτε δηλαδή, προσοχή παιδιά. Ναι, ακούσατε τον Κώστα τον Κατσιούλη χθες. Υπομονή χρειάζεται στους δρόμους. Όχι επιθετική, αλλά αμυντική οδήγηση. Τόνισε πολλές φορές αυτή τη λέξη. Υπομονή στο δρόμο.

Αυτά τα όμορφα λοιπόν. Έλα, πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Είμαστε ήδη στα 41 λεπτά μετά τις 8. Έχω καταπιαστεί εδώ με τα μηνύματά σας. Σαν σήμερα λοιπόν, για κάτσε να δω ότι είμαι στη σωστή ημερομηνία. Ναι, μάλιστα, ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1835 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται από τον Όθωνα. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτος στέφεται τσάρος της Ρωσίας. Αυτό συνέβη το 1883. Το 1937 εγκαινιάζεται η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο. Το 1960, σαν σήμερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει υπόμνημα στη Βουλή των Ελλήνων με το οποίο ζητεί την νομιμοποίησή του. Το επόμενο δεν θα το πω γιατί ακούνε ακόμα μικρά παιδιά. Το 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες γιατρών από την Αθήνα αλλά και άλλες χώρες. Ενώ ο Γιώργος Σωτηρχόπουλος, σημαντικός μάρτυρας κατηγορίας, ανακαλύπτεται ανέστητος σε λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. 2006 γίνεται σεισμός 6,2 ρίχτερ στην Ιάβα με 6.600 νεκρούς. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, για να το κλείσουμε το θέμα γρήγορα, για μισό, για μισό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε κινητά, χτυπάνε σταθερά, χτυπάνε όλα μαζί και πολύ καλά κάνουν, γιατί ξαναλέω, θέλω να ακούω καλημέρες. Θέλω να ακούω καλημέρες από εσάς που είστε εκεί έξω. Θέλω να με ενημερώνετε εσείς που είστε εκεί έξω για αυτά που βλέπετε εσείς που είστε εκεί έξω και που δεν τα βλέπω εγώ που είμαι εδώ μέσα. Λοιπόν, θα συνεχίσω, θα πάω στα υπόλοιπα θέματα της. Να δω λιγάκι ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, που είχα μείνει, βρε παιδιά. Εδώ είχα μείνει, στο ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Τα ταξιδάκια μας συνεχίζουμε να τα κάνουμε, βεβαίως. Θα ξαναπώ μια πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά στο νοσοκομείο του εδώ της Νάξου. Με πήρε μια ευγενέστατη κυρία πριν από λίγο τηλέφωνο. Καλή δύναμη, παιδιά, καλή δύναμη. Λοιπόν, συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Αμερικανίδα χορεύτρια Ισιδώρα Ντάγκαν το 1877. Θεωρείται από πολλούς η μητέρα του σύγχρονου χορού. Υπήρξε γνωστή και σαν ξυπόλυτη χορεύτρια. Οι δημιουργίες της είναι εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική χορογραφία. Με το παράδεισο. Νικόλας Κάλλας, Έλληνας ποιητής, γεννήθηκε το 1907. Ο Κρίστοφερ Λι, Άγγλος ηθοποιός, γεννήθηκε το 1922. Όχι μόνο ηθοποιός, τραγουδιστής και συγγραφέας. Ο Λι υποδιόταν αρχικά ρόλους κακών και έγινε ευρύτερα γνωστός για το ρόλο του κόμι Δράκουλα. Η Ζωζό Σαπουτζάκη γεννήθηκε σαν σήμερα, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Η Ζωζό Σαπουτζάκη γεννήθηκε το 1933. Ισπανός ποδοσφαιριστής ο Ρομπέλτο Σολδάδο, τον εξαίρεις αυτό, Νικόδημε? Εννοείται ότι τον ξέρει. Το 1985. Ο Μάικλ Μπράμος, Ελληνοαμερικανός καλαθοσφαιριστής, το 1987. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, Έλληνας κληρικός και παιδαγωγός, έφυγε το 1806. Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός βιολιστής και συνθέτης, το 1840. Το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ. Ήταν σπουδαίος Γερμανός γιατρός και θεμελιωτής της μικροβιολογίας και της βακτηριολογίας, ο Κοχ. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας γιατρός και πολιτικός, αθλητής πολιτικός που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς. Η δολοφονία του προκάλεσε διεθνή κατακραυγή για τις πρακτικές της κυβέρνησης τότε και των σωμάτων ασφαλείας. Το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Άγγελος Γεωργάτος, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1969. Ο Δημήτριος Τσιφοδήμος, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 2012. Και ο Ιταλός γραφίστας Μάσιμο Βινιέλη το 2014. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Όμως επειδή αυτό το τραγούδι σας ταξιδεύει και μόλις πετάχτηκε ένα μήνυμα μπροστά μου και λέει αυτό το τραγούδι λέει που είναι ωραίο και αυτά, ναι, άντε αφού αυτό που είναι ωραίο, να. Για άκου Έλλη τραγούδι αν δεν το έχεις ακούσει. Για άκου και κάνε ένα ταξιδάκι εκεί στην Αθήνα που είσαι. Να ετοιμάζεσαι για το καλοκαίρι. Για άκου.

0: Αυτό γιατί η ευτυχία χωράει παντού, παιδιά. Και αν δεν την πάρεις μαζί σου, μην πας πουθενά, μην ξεκινήσεις καθόλου την ευτυχία να πάρεις μαζί σου. Λοιπόν, συνεχίζω, πάω να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο τέλος πάντων και πώς καταγράφεται η ειδησιογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Στην Καθημερινή διαβάζω σήμερα επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Τι έγινε, ελαιόλαδο από το Πακιστάν? Όπα, για μισό. Η κριτική επιτροπή, λέει, κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος, για πρώτη φορά, συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Να τα νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι. Υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα του πληθυσμού. Κάθε καλοκαίρι όλα τα νησιά γεμίζουν με τουρίστες. Σε κάποια από αυτά, μάλιστα, στην αιχμή τη σεζόν, ο πληθυσμός ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μεγαλύτερος από τη Αττική, δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών τους. Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Έγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών, γίνονται νησιά με συνωστισμό μεγαλούπολης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φεύγει ο Αθηναίος, ο οποίος βιώνει αυτό που βιώνει όλο το χρόνο στην Αθήνα, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο μήνα, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, να πάει διακοπές και αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Διότι κουβαλάει μαζί του και όλο αυτό. Ναι. Ωραία. Σε μία σταγόνα. Ναι, το είδα και εγώ αυτό το πρωινικό, είμαι όντως. Αυτό το copy-paste, άμα το γράψεις στα ελληνικά κατά λάθος, copy-paste είναι, τέλος πάντων, έχει γίνει... Βοήθεια, την τύχη ζητάς, μα ιεροκή. Το copy-paste, να την είπα, η πανομέρη της αξύπνησης, ο Πάτες. Δέσποινα δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, έχω να σας πω. Για σένα τις νύχτες. Θα τα λέω.
1: Τέλος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόμπ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνυοι.
0: Λοιπόν, στις γιαγιάδες όλου του κόσμου, αυτό που θα σας πω τώρα. Βλέπω γελιογραφία, βλέπω αρκά βασικά μπροστά μου. Ο Θανασάκης, ο γνωστός Θανασάκης, με το φίλο του τον Αργύρη, που λέει, ο Αργύρης λέει, το έμαθε λέει η μαμά σου ότι τσακώθηκες με τον Αργύρη. Το έμαθε, λέει, και θύμωσε πολύ, λέει ο Θανασάκης, ήθελε να μου αλλάξει σχολείο. Ωραία, φίλε, και τι έγινε? Εντάξει, όλα, πήρα τηλέφωνο τη γιαγιά μου, ήρθε σπίτι και τα κανόνισε. Α, του λέει ο Αργύρης, είσαι τυχερός που έχεις τη γιαγιά σου να στα κανονίζει. Γιατί, του λέει, εσύ δεν έχεις γιαγιά? Έχω, αλλά μένει σε άλλη πόλη. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Πανέξυπνος, πανούργος Θανασάκης. Όταν θα έχεις πρόβλημα, θα μου δίνεις 5 ευρώ και θα σου στέλνω τη δική μου γιαγιά. Ξανθούλα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γιαγιάδες και τους παππούδες του κόσμου. Είχα μείνει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
2: Τώρα μόνη δεν κοιμάμαι και πολύ καλά θυμάμαι.
0: Ναι, εκεί είχα μείνει. Καλά, σε λίγο θα πάω παρακάτω.
2: Θυμάμαι.
0: Ελενάκη, Παπαρίζου.

Λοιπόν, δεν το βλέπω, δεν το κόβω να προλαβαίνω τα πρωτοσέλιδα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλή μόνο. Λοιπόν, τρέχω λίγο, τρέχω. Τα νέα σήμερα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα των νέων σήμερα. Και βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό? Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3-4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ορίστε, τσακ μπάμι δουλειές. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου από Κώστα Καραμανλή. Ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη, κρατούντες. Τι είπε, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Μάλιστα, επίσης τελική διάταξη για τα βαρέα νοσηλευτές, σύνταξη στα 62, ποιο είναι το ύφος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, εφόσον 26.000 26.000 εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το ΕΚΑΒ. Πάω στην απογευματινή. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα γράφει. Το θέμα έχει να κάνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω από το πρωί διάφορα έτσι δημοσιεύματα και βλέπω έτσι πολλά κοινά, παραδείγματος χάρη η στάση του σώματος ή καλά, ούτως ή άλλως το λέγαμε και από παλιά ότι ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζει κάτι σε ό,τι αφορά στη γλώσσα του σώματος και τα λοιπά με τον Ανδρέα ή στον τόνο της φωνής, αλλά και το κοριτσάκι το οποίο βρέθηκε τέλος πάντων στην παρουσίαση μας παραπέμπει πίσω στο παρελθόν, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάνει το ίδιο. Αναστήθηκε λοιπόν, γράφει η απογευματινή, ο Ανδρέας στο Θησίο. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Εχμές Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Επιταχυντήσει όντων. Ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Το υπερόπλο με ισχύ χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ολόκληρου του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου. Μάλιστα. Άτικα Green Expo ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον, ένας θεσμός διαλόγου για το μέλλον των πόλεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να δω αν έχει κάτι άλλο στα νέα, γιατί θα σταματήσω, στην απογευματινή, συγγνώμη. Θα μείνω εδώ, γιατί τα επόμενα, σε λίγο παιδιά, μετά τις διαφημίσεις, δεν προλαβαίνω λέω.

Ο Φούρνος Λαγογιάννη έχει καλημέρες από τους Αυστραλούς, τους φίλους μας, ή μάλλον τους ομογενείς της Αυστραλίας από τη Μελβούρνη. Τα ακούς, Ρινούλα, τα ακούς, Ανούλα, Βαγγελίτσα, Ιωάννα, Δέσποινα. Κύριε Λαμαρίνα μου, ακούτε? Καλημέρα στον Μιχάλη το Μαρούλι μου, λέει, μου γράφουν εδώ. Και όλο εκπλήξεις είναι αυτά τα παιδιά. Όλο εκπλήξεις.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Κύριε Κώστα, εκεί στο... στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Είστε μαζί με την κυρία Ρούλα, εκεί κάνετε όμορφη παρέα, ε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας κρατάμε συντροφιά. Καλησπέρα σας, είπαμε, Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλησπέρα, λέμε στα παιδιά. Τι ώρα είναι τώρα, Γιώργο, εκεί? Τι ώρα είναι, 4 το απόγευμα, κάπου εκεί, ε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, εδώ κοντά σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Για να συνεχίσω με αυτά τα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης γράφει. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θυσία ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για ζωή με αξιοπρέπεια. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Και τέλος, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Κώστας Καραμανλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Αυτά διαβάζω στην εφημερίδα των Συντακτών. Πάω στο ριζοσπάστη για να τσεκάρω. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Και σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση της καταστολής του εγκλωβισμού και των απελάσεων για τους κατατρεγμένους. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Πάω ελεύθερο τύπο και κλείνω. Reunion γράφει ΣΥΡΙΖΑ στο Θυσίο, το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε. Εκτιματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη από τα 10.822.006 γεωτεμάχια στα 1.850.442 δεν έχουν, λέει, δηλωθεί. Αναλυτικά στοιχεία αναπεριφέρεια, ποια είναι η διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ποια τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. 1,7 εκατομμύρια ιδιοκτησίες έχουν δηλωθεί με χρησικτησία. Στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Προώρος καύσωνας, βλέπω εδώ μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της, του Ελεύθερου Τύπου. Τώρα από ποια πόλη ευρωπαϊκή είναι αυτή, ποτάμι βλέπω πίσω, Μοσικουάνα θα είναι. Με μαγιό, με έχουν καθίσει εδώ πέρα και λιάζονται, τι να κάνουν. Περισσότερη ζέστη λοιπόν στο Λονδίνο και στο Παρίσι από ότι στην Αθήνα. Προώρος καύσωνας σε Βρετανία και Γαλλία, με θερμοκρασίες μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε, λέει, 40 η θερμοκρασία. Αυτό το λέμε κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση. Μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε, λέει, 40 η θερμοκρασία. Αυτό το λέμε κλιματική αλλαγή.

0: ξέρεις τι ώρα είναι? Είναι με 9 και 8. Δηλαδή έλεος. Τι θες να... Δηλαδή άλλοι που είναι εδώ τυπικοί από τις 7.30 τι θα πούνε? Όχι κυρία μου, απουσία. Ας τα λουλουδάκια, ωραία τα λουλουδάκια. Δεν λέω, αλλά μη με καλοπιάνεις. Δεν μασάω, εγώ τι μαγειρεύεις σήμερα?
1: Δυο τίγρες

0: Τώρα αυτό, Γιώργο, το που μου γράφεις, το γράφεις σε έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς εννοείς. Λέει λοιπόν ο Γιώργος από την Αυστραλία, ο οποίος αναμεταδίδει το μέσο του Ράδιο Γαλαξία στην ραδιοφωνία Κυκλάδων. Λέει, ρε παιδί μου, λέει, οι άνθρωποι, λέει, εδώ με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε ευχαριστώ σε όλους εσάς. Άνθρωποι που πολλοί από αυτούς είναι και μόνοι, είναι έτσι. Και λέει, ξέρεις πόση δύναμη μου δίνουν, εγώ δεν ξέρω. Αυτή ειδικά η εκπομπή, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνεται, Γιώργο. Πίστεψέ με, από το 2014, μέτρα χρόνια. Πλάκα, πλάκα. 12 χρόνια.
1: Έγινε μητέρα, άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα.
0: Πλάκα, πλάκα, 12 χρόνια.
1: Για να έρθει σε σένα, πες μου τι να κάνω.
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, Δεσποινούλα, την απουσία την πήρες. Φασολάδα σήμερα, ωραιότατο.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερένα.
0: Τι μαγειρεύετε σήμερα και πού πήγατε να ψωνίσετε? Ελπίζω στο My Market. Εκεί θα δείτε και τις διαφορές στις τιμές. Εκεί θα βρείτε το καταπληκτικό μανάβικο με τα φρούτα, τα λαχανικά και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, όλα φρεσκότατα από τους δικούς μας μπαξέδες εδώ της Νάξου. Εκεί θα βρείτε εκπληκτικό ελληνικό κρέας και Naxos Meat. Εντάξει τώρα. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Naxos Meat. Λίγο πολύ γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται. Θα βρείτε, αν δεν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας να μαγειρέψετε, νοικοκυρές μου και νοικοκύριδες μου, θα βρείτε έτοιμες λύσεις. Συνταγές έτοιμες κατευθείαν για το φούρνο. Το φούρνο θα το πάρουμε από τη Μίλε, από το Μιχάλη, το Μαρούλι. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξεκαθαρίσει, να μην τα ξαναλέμε, έτσι. Έχει πλούσια ποικιλία το My Market, ή μάλλον τα My Market, γιατί είναι τρία στον αριθμό πλέον στην Άξο, ευτυχώς. Σε ντελικατέσεν προϊόντα. Κορυφαίες μάρκες από όλο τον κόσμο. Φυλάδιο προσφορών, το οποίο σας συνιστώ να το προμηθευτείτε, διότι εγώ τα αγνοούσα τα φυλάδια μέχρι πρόσφατα, αλλά πήρα μια μέρα το φυλάδιο του My Market και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα εδώ να δεις, γιατί να μην κάνω και μια έρευνα αγοράς να δω πώς μπορώ να εξοικονομήσω ακόμα περισσότερα χρήματα. Όχι, να το πάρετε το φυλάδιο. Και βέβαια να κάνετε ευχάριστα τα ψώνια σας, διότι θα μπείτε στα My Market, στα Super Market. Είναι ο χώρος τόσο όμορφα φτιαγμένος. Είναι τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα, που α, δεν θα ταλαιπωρηθείτε, β, θα περάσετε όμορφα. Είναι το περιβάλλον πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι το design. Είναι το design μοντέρνο. Είναι ιδιαίτερο. Είναι αυτές οι ομορφιές, τέλος πάντων. Αυτά που τέλος πάντων τα βρίσκεις. Τα βρίσκεις, βεβαίως τα βρίσκεις. Εδώ στην Άξο, σε τρία σημεία. Ένα στο δρόμο που πάμε προς το Λουκάκι, δίπλα από το πρατήριο της ΣΕΛ. Το άλλο είναι στην Αγία Θεοδοσία. Και το τρίτο σημείο αναφοράς είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, κυρία Μέρη μου. Ναι, κυρία Μέρη μου.
1: Μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή.
0: Και ετοιμάζουν κι άλλα, διότι στο My Market δεν σταματάνε ποτέ. Ετοιμάζουν κι άλλο, έτσι, λίγο πιο παραλιακά, προς τα κάτω, διότι είσαι στη θάλασσα. Κολυμπάς, κάνεις ένα μπάνιο, θες να πας μετά να μαγειρέψεις. Πού να τρέχεις τώρα, να πας στο Λουκάκι, να πας, ξέρω εγώ, στην Αγία Θεοδοσία, εκεί απέναντι. Όχι, παιδί μου, ετοιμάζουν κι άλλα.

Άκου τώρα στην Ινωνά μου φτιάχνει λέει σήμερα σολομό ψητό. Κατάλαβες τώρα, διότι εκεί στο καμάρι μεγαλώσανε με σολομό. Σολομό ψητό με γλυκοπατάτα και κουνουπίδι σαλάτα. Τώρα ταιριάζει ο σολομός με το κουνουπίδι. Δηλαδή, μην τα ανακατεύεις αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι. Δεν είναι ευπρεπές. Κουνουπίδι σαλάτα.

Μαρή την Παναγιωταρά, σας θυμίζει κάτι, ε? Αυτά μας λέει εδώ η Αφροδίτη Μάνου, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι όντως, έτσι, και διαχρονικών, διαχρονικότατων και αυτό. Είμαστε ήδη στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Live κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι αυξημένη στον Κηφισό, στην Κηφισία, στην Παραλιακή. Έχουμε 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, καλή δύναμη, καλό κουράγιο παιδιά και περαστικά. Αυτό που σας διάβαζα το πρωί που το είδα στην Καθημερινή έχει σημάνει συναγερμός για τα νησιά που θυμίζουν Αττική το καλοκαίρι. Βουλιάζουν από κόσμο τα νησιά το καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι που δεν ανακαλύψαμε τον τροχό σήμερα. Έτσι γίνεται κάθε καλοκαίρι αυτό. Έχει όμως και κάτι στοιχεία εδώ που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι να τα δούμε κάποια από αυτά. Για να μας πιάσει λίγο πονοκέφαλος από τώρα. Μου είπε ένας φίλος μου χθες, μου είπε, λέει τον Αύγουστο μη φύγεις, θα έρθω στην Άξο. Λέω καλά, τον Αύγουστο θα έρθει στην Άξο εσύ. Μου λέει ναι, τον Αύγουστο θα έρθω στην Άξο. Λέω έλα στην Άξο, τον Αύγουστο εσύ. Έλα.

0: ψυχή. Δεν και για κάτι που να μοιάζει με βλογή.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα και στον αέρα θα το κρατήσεις και θα το κάνεις σημαία. Μια φορά τα λέει το ράδιο. Μια φορά. Η απουσία δεν σβήνει. Ξέρεις εσύ, ξέρεις. Κυρία Λίντα, καλησπέρα σας. Λέω, όταν ακούτε καλησπέρα θα πηγαίνει το μυαλό σας ή στην Αμερική ή στην Αυστραλία.

υπάρχει σημάνι που λέτε συναγερμός ξανά. Δεν έχει σημάνι συναγερμός, όχι. Ψέματα. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για το τι γίνεται το καλοκαίρι, για την πληθυσμιακή πίεση στα νησιά, η οποία λέει είναι μεγαλύτερη ακόμα και από την Αττική. Η Σαντορίνη φτάνει τα 1164 άτομα και κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η Σαλαμίνα είναι και κοντινός προορισμός, όπως και η Αίγινα, έτσι, από την Αθήνα. Ξεπερνά τα 1100 κυρίως λόγω της εκτεταμένης παραθεριστικής κατοικίας. Ακολουθούν η Μύκονος, η Σκιάθος, η Αίγινα, οι Σπέτσες και ο Πόρος, με ιδιαίτερα υψηλές πυκνότητες σε σχέση με την έκταση και τις δυνατότητες των τοπικών υποδομών. Τα στοιχεία αυτά δεν τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα, έτσι, προέρχονται από τη νέα μελέτη του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επικεφαλής τον κύριο Γιάννη Σπηλάνη, που είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Παρατηρητηρίου. Η έρευνα εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στον τουρισμό, τη δόμηση, το μόνιμο πληθυσμό, τη φέρουσα ικανότητα των νησιωτικών περιοχών και αποτυπώνει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται πολλοί προορισμοί, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Επικεντρώθηκαν λοιπόν οι επιστήμονες στο δείκτη τουριστικής πυκνότητας, δηλαδή στον αριθμό κλινών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ο οποίος αποτυπώνει την επιβάρυνση που προκαλεί ο τουρισμός στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και φυσικά στο περιβάλλον. Το βασικό σενάριο της μελέτης, που συνυπολογίζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Εκεί λοιπόν, τι βλέπουμε, στη Σαντορίνη καταγράφει, λέει, 863,4 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η Μύκονος 611,4 και η Σκιάθος 381,5. Ακολουθούν, ακούστε, το Κουφονήσι με 278,4, η Παξί με 245,9, η Κος με 232,5 και ο Πόρος με 217,8 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ναι, είναι λίγο κάπως αυτό, έτσι όπως ακούγεται, αν και λίγο πολύ το βιώνουμε το καλοκαίρι στους τουριστικούς προορισμούς και δεν εκπλήσεται κανείς. Συνολικά 7 νησιά ξεπερνούν τις 200 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ ακόμα 14 κινούνται πάνω από το όριο των 100 κλινών, το οποίο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος θεωρείται ένδειξη αυξημένης τουριστικής πίεσης. Ισχυρή πίεση δέχεται και ο Άργος Αρωνικός, βεβαίως. Κάτσε, προσπαθώ να δω αν υπάρχει πουθενά ένα άξος μέσα. Να, υπάρχει, ας πούμε. Μεταξύ, λέει, η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι μόνο 11 νησιά κατέγραψαν πληθυσμιακή αύξηση την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος. Πληθυσμιακή αύξηση, έτσι. Η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Πάρος, όπου η τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε στη διατήρηση ή και στην αύξηση του πληθυσμού, του μόνιμου πληθυσμού. Αντίθετα, άλλοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Κέρκυρα και η Θάσος, παρουσίασαν σημαντική μείωση πληθυσμού παρά τη μεγάλη τουριστική δραστηριότητα που καταγράφουν κάθε χρόνο. Το θέμα είναι ανάπτυξη και ισορροπία. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ο τουρισμός ενισχύει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών, ωστόσο δεν διασφαλίζει από μόνος του τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται καλύτερος χωροταξικός σχεδιασμός, ενίσχυση των υποδομών, αποτελεσματικότερη διαχείριση των τουριστικών ροών, γιατί για να προστατευθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η βιωσιμότητα των ίδιων των προορισμών τα επόμενα χρόνια. Καλά τα λέει η μελέτη, η έρευνα. Καλά τα λέμε και εμείς τόσα χρόνια. Υποδομές, υποδομές, υποδομές. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Το έχω, περίμενε εδώ.

0: ξεδεύτηκα. Δεν ήτανε...
1: Λοιπόν, χθες σας είπα για το για boiler σιδερώματος. Σήμερα θα σας πω ότι από εβδομάδα θα έχουμε τριανταριά. Όσοι δεν έχετε φροντίσει να έχετε air condition στο σπίτι σας ή έχετε ένα air condition το οποίο τέλος πάντων πνέει τα λίστια, θα πρέπει να πάρετε καινούριο. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Όχι, όχι, όχι, όχι. Διότι τα καινούργια air condition και ειδικά αυτά που θα βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη έχουν τέτοιες προδιαγραφές που... Ανάλογα με το χώρο σου βέβαια, γιατί θα σου κάνουν, είπαμε, θα σου βγάλουν ακτινογραφία τα παιδιά εδώ να σε ρωτήσουν διάφορα πράγματα για να σου πούνε τι θα προμηθευτείς, τι θα πάρεις για να είσαι καλυμμένος. Εξοικονομούν ενέργεια, καθαρίζουν τον αέρα, έχουν εγγύηση δεν ξέρω πόσα χρόνια, δηλαδή εντάξει τώρα τι είναι αυτό. Τοποθέτηση άμεση, σέρβις ανά πάσα στιγμή που δεν θα χρειαστεί, αλλά λέμε το έχουμε και αυτό διότι χρειάζεται και αυτό, δεν ξέρεις καμιά φορά. Όλα αυτά, η εξυπηρέτηση, είναι τη βρίσκεις σε ένα σημείο εδώ στην Νάξου. Είναι η Μίλε Νάξου. Ξέρετε όλοι που βρίσκεται η Μίλε της Νάξου. Με ρωτάνε, θα έρθω στο στούντιο μάλιστα, έλα. Πώς θα έρθω, παιδί μου, η Μίλε. Α, η Μίλε, ξέρω, ξέρω. Εκεί, από πάνω είμαι εγώ. Ακριβώς από πάνω από τη Μίλε. Εσείς πηγαίνετε να δείτε όλα αυτά, την καλοκαιρινή κολεξιόν, όπως τη λέω εγώ. Γιατί έχουμε καινούργια προϊόντα, πράγματα τα οποία δεν φαντάζεστε ότι θα βρείτε και που θα σας κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Τα παιδιά υπέροχα όλα για να σας εξυπηρετήσουν, να σας συμβουλέψουν και να φύγετε ικανοποιημένοι αγοράζοντας μία συσκευή την οποία θα την παντρευτείτε. Έτσι γίνεται. Άκου τώρα, 10 χρόνια εγγύηση ψυγείο. Λίπιερ νομίζω είναι. Για σκέψου. Αυτό κάτι λέει. Κάτι λέει. Και επαγγελματικά προϊόντα, έτσι. Στη Μίλε της Νάξου.
2: Με έχει κουράσει αυτή η διαδρομή. Ένα τοπίο όλο.
1: Τι θες εσύ, σκουλικαντέρα, θες. Έφτασε, έφτασε. Τώρα θα αναρωτιούνται πολύ τι είναι η σκουλικαντέρα.

0: Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι εδώ, ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης με την εκδρομή του, μετά από αυτό το τραγούδι μια σκουλικαντέρα θα ακούσουμε. Το τραγούδι δεν είναι σκουλικαντέρα, αλλά θα καταλάβετε στη συνέχεια. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω για να σας μιλήσω για στόχους που πρέπει να βάζουμε στη ζωή μας και να τους πετυχαίνουμε. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μας μαθαίνουν πώς θα το κάνουμε αυτό. Και να δούμε λίγο και τα δικά μας θέματα εδώ δα κάτω στις Κυκλάδες, στο Νότιο Αιγαίο γενικότερα. Μπείτε στο Naxos Press να ακούσετε, όσοι δεν ακούσατε, δεν είχατε την ευχαίρεια του χρόνου να ακούσετε χθες το μεσημέρι τη συζήτηση που κάναμε με τον Κώστα τον Κατσιούλη, είναι πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων στην Άξο. Πόσο σημαντικά πράγματα μας είπε ο Κώστας ο Κατσιούλης, πού οφείλονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα που γίνονται στην Άξο. Τέσσερις λόγοι είναι σημαντικότεροι, τέσσερις. Διαβάστε το κείμενο έτσι να δείτε συνοπτικά κάποια πράγματα, αλλά μπείτε να δείτε, να ακούσετε στο βίντεο που είναι μέσα στο θέμα τι λέει ο Κώστας ο Κατσιούλης. Παιδιά, η ανθρώπινη ζωή είναι ό,τι σημαντικότερο. Δεν ρισκάρουμε τίποτα. Οδηγούμε στο δρόμο και οδηγούμε με προσοχή, με υπομονή, το τόνισε πάρα πολλές φορές. Και ποτέ επιθετικά, πάντα αμυντικά, για να προλαβαίνουμε το οτιδήποτε μπορεί στραβό και ανάποδο μπορεί να βρεθεί μπροστά μας. Σας παρακαλώ, κάντε το, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλειά μας. Αυτή είναι η σκουλικαντέρα. Αυτή.
1: Σχεδόν δύο χρόνια κλείσανε

0: Φιλοσόφησα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου.
1: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
0: Τη μαύρη μου τη μοίρα. Και ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέτος.
1: Γιατί όμως, γιατί
0: ουδείς πλέον αχάριστος.

Να είστε καλά, κυρία Ρούλα μου, να είστε καλά. Έτσι, να χαμογελάμε, να γελάμε, να περνάμε όμορφα, να λέμε και τα αστεία μας, να κάνουμε και την πλακίτσα μας. Μέσα στα στραβάκια, στα ανάποδα της καθημερινότητας, να βρίσκουμε τρόπο, να διασκεδάζουμε λίγο, έτσι, να περνάμε καλά. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

έγινε χαμός, έγινε χαμός στο δείπνο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Βούλα μετά την κατάκτηση βεβαίως της Eurolink. Και μάλιστα ο Φουρνιέ λέει έδωσε ρέστα. Έπαιξε, έπεσε λέει στη βούτυξε στην πισίνα. MVP, Ο Γουόκ απέδωσε το σύνθημα για γλέντια ελληνικά και οι Ερυθρόλευκοι γιόρτασαν οικογενειακά το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Πριν επιστρέψουν βεβαίως στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί συνεχίζεται, για τα play-off της στοίχημα GBL.

0: μεσημέρι για μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Άντε και στις επόμενες επιτυχίες των ελληνικών ομάδων.
0: Στους δρόμους.
1: Τώρα, θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την πολιτική, με το τι γίνεται εκεί στα κόμματα, με τη Μαρία Χριστιανού, με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Ο πρωθυπουργός πάντως φαίνεται ότι βάζει απέναντι Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καριστιανού ως πολιτική βαβέλ και αντιπαραβάλλει την πολιτική σταθερότητα. Αντιπαραβάλλει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή, εκτιμώντας ότι αυτό που τους αφορά δεν είναι οι προσωποπαγείς σχηματισμοί. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε το μόνο σίγουρο και τις επόμενες ημέρες αρκετά έτσι από τα παρελκόμενα και μετά την ανακοίνωση του κόμματος, την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Φυσίο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε γκάλωπ, θα έχουμε δημοσκοπήσεις, θα έχουμε όλα αυτά που λίγο πολύ τα ξέρετε. Όμως εγώ σιγά σιγά δεν σας λέω τι γίνεται με τον πόλεμο κάτω στην Μέση Ανατολή. Το μόνο που θα πω είναι ότι η Τεχεράνη χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα, ενώ από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν ότι η εκεχηρία λέει παραμένει σε ισχύ. Παρότι παρουσίασαν το Ιράν ως την επιτιθέμενη πλευρά. Δηλαδή πια σταυγό και κούρευτο. Από τη μία λες εκεχηρία, από την άλλη βρε παιδί μου τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα με ό,τι αυτός είναι πάγεται.

έχω να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που σχετίζεται με το Νότιο Αιγαίο. Κάποια στοιχεία που νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθώς η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έδωσε την εικόνα των πρώτων μηνών του έτους σε επίπεδο εσόδων στον τουρισμό, δημοσιοποίησε λοιπόν αυτά τα στοιχεία και η MTC Group επεξεργάστηκε τα στοιχεία που αφορούν στο Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα οποία στο πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ακούστε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και κάθε ένα από αυτό επίσης σε δύο σκέλη: Καταλήματα και Εστίαση. Λοιπόν, στις Κυκλάδες. Στα καταλήματα, την πρώτη θέση στα έσοδα καταλαμβάνει η Σαντορίνη με 12.028 και ακολουθούν η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Σύρος, η Τίνος, η Άνδρος, η Κέα, η Κύθνος. Από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025 σημείωσαν η Πάρος και η Νάξος, ενώ τις μεγαλύτερες μειώσεις η Τίνος, η Κέα, η Κύθνος και για τη Μήλο δεν δόθηκαν στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Στην Εστίαση τώρα, την πρώτη θέση καταλαμβάνει σε χιλιάδες ευρώ, έτσι. Η Σαντορίνη, ακολουθεί δεύτερη και πάλι η Μύκονος, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σύρος και ακολουθούν η Πάρος, η Νάξος, η Τίνος, η Μήλος, η Άνδρος και η Κέα Κύθνος. Πάμε στα Δωδεκάνησα, στα καταλήματα. Πρώτη θέση σε έσοδα πάντα η Ρόδος. Ακολουθούν η Κός, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 25 τις καταγράφει η Κάλυμνος και η Ρόδος, ενώ τις μεγαλύτερες μειώσεις η Κάρπαθος και η Κός. Και στην Εστίαση πάλι πρώτη η Ρόδος, η Κός και η Κάλυμνος και αμέσως μετά ακολουθεί η Κάρπαθος. Ξαναλέω, το πρώτο τρίμηνο του 2026. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε αύξηση στο Νότιο Αιγαίο σε έσοδα, σε καταλήματα και σε εστίαση. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με το προηγούμενο αντίστοιχο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2025.

δεν πρέπει να ξεχάσω, ναι, δεν πρέπει να παραλείψω να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος από την 1η του μήνα. Από την 1η Μάη, ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400, μην τυχόν και υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας, να ενημερώσουμε τους αρμόδιους, πυροσβεστική υπηρεσία ή το 122. Και, επευκαιρία, να σας πω ότι εκεί στην Αττίνο έκαναν σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια καθιερωμένη συνεδρίαση του οργάνου που σχετίζεται με την πολιτική προστασία με αφορμή την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, έτσι. Το αντικείμενο της συνάντησης αυτής ήταν ο συντονισμός των διαδικασιών, των ενεργειών, ο προγραμματισμός προληπτικών δράσεων και μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στο μηχανισμό αντιμετώπισης πυρκαγιών. Με παρόντες όλους τους αρμόδιους, τέλος πάντων, από κάθε φορέα, συζητήθηκαν θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας, πρόληψης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Ο στόχος ήταν είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών πυρκαγιάς. Έγινε συζήτηση σχετικά με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία αφορά στον καθαρισμό οικοπαίδων, τα έχουμε πει αυτά, και ακάλυπτων χώρων, καθώς και την υποχρεωτική δήλωσή τους στο Μητρώο Καθαρισμού Οικοπαίδων. Μπείτε στο ίντερνετ αν έχετε οικόπεδο μέσα σε οικισμό, γιατί πρέπει να δηλώσετε, να το καθαρίσετε βεβαίως, εννοείται, και να δηλώσετε ότι το έχετε καθαρίσει. Είναι υποχρεωτικό αυτό, αλλιώς έχει πρόστιμο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εντατικότερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευχή φυσικά να υπάρχει μια καλή και ασφαλής αντιπυρική περίοδος χωρίς σοβαρά περιστατικά και με την καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των φορέων και των πολιτών.

Καλά τα λέει ο κύριος Γιάννης εδώ σε ένα μήνυμα που μου στέλνει. Μου λέει αντί να κάνουμε υποδομές και μετά οικοδομές, κάνουμε μόνο οικοδομές. Μα υποδομές χρειάζονται πρώτα. Χωρίς υποδομές, μετά πού πας, πού θα φτιάξεις τις υποδομές. Μετά, πού θα τις φτιάξεις αν έχεις χτίσει όλο το νησί. Πώς θα γίνουν οι υποδομές. Σωστός ο κύριος Γιάννης, σωστός. Αυτά είναι τα λεγόμενα αυτονόητα, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτονόητα δεν υπάρχουν, κύριε Γιάννη μου, δυστυχώς. Λοιπόν, μπορώ εγώ τώρα να χαλάσω χατήρι στην κυρία Ρούλα. Πείτε μου εσείς, μπορώ εγώ να χαλάσω χατήρι στην κυρία Ρούλα, που μας ακούει εκεί στη Μελβούρνη και τις κρατάμε στην τροφιά. Μπορώ να τις χαλάσω χατήρι που θέλει νησιώτικο? Γίνεται? Όχι, κυρία Ρούλα μου, χατήρι εγώ δεν μπορώ να σας χαλάσω.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Σύφνο, στην κυρία Μαργαρίτα, στον Παπαγιάννη, στην Γεωργίτσα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Άνδρο, στην Κύθνο, στην Τζιά, στην Γκαία. Να γλεντώ, να στη Σέριφο. Κάπου είδα κάτι για την Κίμολο πάλι, κάτι. Παιδί μου, κάθε νησί έχει τις ομορφιές του. Καλημέρα στη Μύκονο, στην Πάρο απέναντί μας, σε όλα τα νησάκια μας, σε όλα τα στολίδια του Αιγαίου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε ήδη στα 12 λεπτά, πείτε. Πριν από το, ναι, όχι πείτε, 12 λεπτά ακριβώς, πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Άκου τώρα, άκου τώρα. Καλά τα λένε εκεί στο Δήμο Σύφνου. Ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που εγκρίθηκε. Ένα τεχνικό υπόμνημα μέσω του οποίου η Δημοτική Αρχή ζητά οι τελικές ρυθμίσεις, αναφέρεται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Οι τελικές ρυθμίσεις λοιπόν να λαμβάνουν ουσιαστικά υπόψη τη φέρουσα ικανότητα, την κλίμακα, το φυσικό τοπίο και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Ο Δήμος χαρακτηρίζει τη διαδικασία ιδιαίτερη κρίσιμη. Ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς όπως αναφέρεται, από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθοριστεί το μοντέλο ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών. Ό,τι αποφασιστεί σήμερα θα έχει αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια. Με άμεσες φυσικά επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και τη φυσιογνωμία των νησιωτικών περιοχών. Η Σύφνος κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες περιοχές και στην κατηγορία νησιών ομάδας 2 μαζί με τα νησιά Πάρος, Ίος και Σύρος. Ο Δήμος θεωρεί ότι αυτή η οριζόντια κατηγοριοποίηση δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού. Ο, τηλέφωνο μισό.

Και σε αυτούς μου λέει που ακούνε, μου λέει ξανθή ραδιόφωνο, και σε αυτούς που δεν ακούνε, καλημέρα πες. Καλημέρα, έτσι, μπράβο. Ποιοι δεν ακούτε, για να καταγράψω, για να κάνω έναν έλεγχο. Πού είχα μείνει? Είχα μείνει λοιπόν στη Σύφνο. Είχα μείνει ότι η Σύφνος κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες περιοχές και στην κατηγορία νησιών ομάδας 2 μαζί με τα νησιά Πάρος, Ίος και Σύρος. Ο Δήμος θεωρεί ότι αυτή η οριζόντια κατηγοριοποίηση δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού. Γιατί δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη ζητήματα τοπίου, πολιτιστικής κληρονομιάς, ακτογραμμής και φυσικών πόρων. Στο υπόμνημα γίνεται σαφής αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ακτών, των παραδοσιακών οικισμών, του αγροτικού χώρου, των υδάτινων πόρων και των βασικών υποδομών του νησιού, την ώρα που οι πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη αυξάνονται συνεχώς. Η Σύφνος λοιπόν επαναφέρει τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου Δυτικών Κυκλάδων και προτείνει ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης προσαρμοσμένο στις πραγματικές δυνατότητες του νησιού. Γίνονται κάποιες προτάσεις. Ποιες είναι αυτές? Ακούστε. Περιορισμός των νέων τουριστικών μονάδων έως 40 κλίνες σε συγκεκριμένες περιοχές. Αγροτουριστικές μονάδες έως 30 κλίνες στην εκτός σχεδίου περιοχή. Απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων που θεωρούνται ασύμβατες με την κλίμακα της Σύφνου και αυστηρότεροι κανόνες για πισίνες και υδάτινους πόρους. Το ζήτημα του νερού βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Ο Δήμος προτείνει οι πισίνες να επιτρέπονται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες και με ανώτατο όριο επιφάνειας. Ζητείται επιβολή ειδικού δημοτικού τέλους υπέρ έργων ίδρευσης και αποχέτευσης. Και, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μέτρα προστασίας για τα παραδοσιακά στοιχεία του αγροτικού τοπίου, όπως οι ξεροληφιές, τα μονοπάτια, οι θεμονιές και οι περιστεριώνες. Μέσα από την παρέμβασή της, η Σύφνο στο νησί στέλνει ένα μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να εξελίσσεται χωρίς όρια, χωρίς σχεδιασμό, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, που έχουν πολύ περιορισμένες αντοχές και φυσικά ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον. Καλά τα λένε, το θέμα είναι όλα αυτά να γίνουν πράξη. Κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να ληφθούν οι αποφάσεις, γιατί πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις σε αυτό το χώρο ταξικό, πια πόσα χρόνια το συζητάμε. Απίστευτα πολλά χρόνια. Είναι και το χωροταξικό το ειδικό πολεοδομικό, είναι το χωροταξικό του τουρισμού. Θα πρέπει λίγο να γίνει ένα πάντρεμα ανάμεσα σε όλα αυτά, γιατί παιδιά αλλιώς θα χάσουμε την μπάλα. Και χρήσης γης. Να ξέρω ότι δεν μπορώ να χτίσω σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ... ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, που υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν μπορώ να φτιάξω σπίτι εκεί. Όπως επίσης και κάποιος ο οποίος θέλει να φτιάξει μια κτηνοτροφική μονάδα σε οικισμό δεν μπορεί. Αλλά αυτό πρέπει να οριστεί, να υπάρχουν σαφή όρια. Χρήσης γης.

αυτό που μου στείλει η Ευαγγελία. Λέει κορίτσια, απευθύνεται μόνο στα κορίτσια, λένε και για τα γόρια. Λένε πως η ζωή ξεκινάει στα 40. Λέω πως η ζωή ξεκινάει κάθε πρωί που ξυπνάμε και είμαστε υγιείς.

0: πρέπει να βγει ένας νόμος που να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόζονται οι υπόλοιποι νόμοι. Αυτό είναι ένα θέμα. Πω από 5 λεπτά. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα, δεν ξέχασα, δεν ξεχνιούνται αυτά, είναι τα καλύτερα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Τι κάνουμε εκεί? Πάμε στο σκοπευτήριο. Περνάμε καλά, πίνουμε το καφεδάκι μας, λέμε τα δικά μας, κάνουμε την πλάκα μας. Το κοινωνικό μας ρεπορτάζ, έτσι το έχουμε βαφτίσει. Έχουμε και τους εκπαιδευτές όμως, οι οποίοι λένε, έλα τώρα ξεμπερδεύετε, αφήστε τους καφέδες. Πάμε λίγο, γιατί έχουμε και ένα μέσο άθλησης το οποίο θα πρέπει να μάθετε επιτέλους να το χρησιμοποιείτε. Και μας μαθαίνουν να το χρησιμοποιούμε. Τι είναι αυτό, παιδί μου, απέναντι? Στόχος. Μάλιστα, σωστό. Πώς θα τον πετύχουμε το στόχο? Κάτσε να σου δείξω. Κάτσε να σου δείξω, δεν ξέρεις. Ξέρετε τι ωραία που περνάμε. Τα παιδιά έχουν διαπρέψει. Έχουν κάνει αγώνες εκπληκτικούς εδώ στην Άξο. 4 στον αριθμό, 4 διοργανώσεις. Level 2, level 3, με αθλητές από την Ελλάδα, με αθλητές από τον κόσμο. Ένας χαμός, γιατί καλός χαμός, γιατί με τον αθλητισμό, παιδιά, όλα γίνονται πολύ πιο όμορφα. Πάρτε τηλέφωνο για να γίνετε μέλη αυτής της εξαιρετικής ομάδας. Θα σας δώσω τηλέφωνο επικοινωνίας. 6974-48-4407. Στείλτε μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, SMS, email, asonaxu@gmail.com. Γιατί στη ζωή μας ούτως ή άλλως πρέπει να βάζουμε στόχο και να προσπαθούμε να τον πετύχουμε. Στον αθλητισμό είναι λίγο πιο εντατικά τα πράγματα. Θες εκπαίδευση καλή και την έχεις από τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου.
1: Έχασα μαντήλι φως μου με κατοφλουριά, με κατοφλουριά, με κατοφλουριά.
0: Σκοτίνιασε έξω, λες να βρέξει.

Λοιπόν, άκου τώρα, πηγαίνει ο Γιώργος σε έναν οίκο ευγυρίας εκεί στην Μελβούρνη που ακούνε Ράδιο Γαλαξίας και του λένε να είσαι καλά Γιώργο, γιατί μέσα από το Ράδιο Γαλαξίας μας φέρνει στην Ελλάδα στα σπίτια μας. Γιατί αναμεταδίδει ο Γιώργος, ξαναλέω, το δικό μας ραδιόφωνο, το πιο ιστορικό ραδιόφωνο των Κυκλάδων, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Φανταστείτε λοιπόν πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω, γιατί έτσι ακριβώς νιώθω όταν χτυπάει το τηλέφωνο ή όταν παίρνω ένα μήνυμα ή όταν με βρίσκουν στο δρόμο και μου λένε «Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά που μας κρατάτε συντροφιά». Ξέρετε, δεν είναι μόνο η δημοσιογραφία, δεν είναι μόνο η μετάδοση της είδησης, της πληροφορίας και ούτω καθεξής. Πολλές φορές είμαστε παρεξηγημένοι εμείς οι δημοσιογράφοι. Λέω, πολλές φορές το συνάφι μας και το συνάφι μας και χίλια δίκια έχετε. Αλλά ξέρετε, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Εγώ προσωπικά, για μένα μάλλον το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι αυτό ακριβώς. Η επικοινωνία με τον κόσμο. Και αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα. Οτιδήποτε άλλο μπορώ να το αλλάξω. Αυτό δεν το αλλάζω. Οτιδήποτε άλλο που σχετίζεται με το επάγγελμα μπορώ να το αλλάξω, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν αλλάζω. Καλώς το Σπύρο, καλώς το να... Τι κάνεις πάλι εσύ εκεί κάτω, βρε. Χαιρετισμού στην άλλη πατρίδα μου, στη Σαντορίνη. Τι κάνεις πάλι εσύ, κάτι αγώνες θα έχει πάλι εκεί, ε. Σπύρος Μάκαρης, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά λέω να σας αφήσω. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Και εσείς πάντα θα βρίσκετε τον τρόπο να έρχεστε στην Άξο. Πάντα θα βρίσκετε τον τρόπο. Υπάρχει ο τρόπος. Ντυθείτε καλά, φορέστε στο πρόσωπό σας το πιο φωτεινό σας χαμόγελο. Βγείτε έξω και πείτε καλημέρα σε όποιον συναντήσατε μπροστά σας. Βάλτε ραδιόφωνο δυνατά, έτσι να περνάτε όμορφα, να έχετε καλή συντροφιά. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαστε στις 8, αλλά και το μεσημέρι με τον Νικόδημο Τολιανό, ξανά εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ψυχή.
1: Καλή σας ημέρα. Είμα... Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε.
0: Και πήρα τους μπάτους αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα.
1: Ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού και κλαδίτες και κυκλαδίτσες, για τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες. Εκτός από τον κλασικό τρόπο, 101,3 FM στα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και με το μοντέρνο, το σύγχρονο τρόπο. Μέσα από το διαδίκτυο χτυπάτε live24.gr, ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Και ο σταθμός μας ακούγεται στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Οκεανία. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας στο Cape Town και στο Johannesburg στην Νότια Αφρική. Καλημέρα στους ομογενείς μας στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στη Νέα Υόρκη, για τους ομογενείς μας στην Αμερική. Καλημέρα επίσης στο Radio Γαλαξίας και στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας αναμεταδίδει για τους ομογενείς μας στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία. Από τον ομφαλό της γης, την ελληνική λίμνη.
0: Κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν.
1: Το Αιγαίο πελαγός μας, Αιγαίο πελαγίτικες, ελληνικές καλημέρες για όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στη Μελβούρνη, γιατί εκεί είναι 5 και κάτι πρώτα λεπτά, είναι απόγευμα. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που ενώνει την ομογένεια. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που εκπέμπει για τους ομογενείς μας, για μας εδώ τους γηγενείς που μένουμε στη μητέρα Ελλάδα, αλλά δεν ξεχνάμε ότι μια ακόμα Ελλάδα υπάρχει εκτός Ελλάδας. Μια καλημέρα, καλές θάλασσες και καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με παριανή διάθεση σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες» και η σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την αρχισυντάκτριά μας, τη σεμνή Τριανταφυλλίδου, και από την Αργυρούλα και από μένα, ένα ανοιξιάτικο, ένα μαγιάτικο «Καλημέρα Κυκλάδες». Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου 2026. Και στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζουμε τον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Έχω πάει στην Εύβοια, πραγματικά καταπληκτικά εκεί, υπάρχει το σκήνομά του. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας μας στέλνει τις πρώτες καλημέρες. Καλησπέρα μου λέει από Μελβούρνη Αυστραλίας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μελβούρνη, σε όλους τους ομογενείς μας και στο ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει εκεί.

ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επιπλών κουζίνας στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι σε πολύ καλές τιμές, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις. Και φυσικά τα μοντέρνα, τα σύγχρονα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, ό,τι πιο καινούργιο έχει βγει, θα το βρείτε στο Μαρούλι, αυτά που καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα νοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Στο κατάστημα Μαρούλις θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στις πιο φτηνές τιμές. Μεγάλες, μικρές τηλεοράσεις, τα πάντα στο Μαρούλι. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, φούρνη μικροκυμάτων, μικρά φουρνάκια. Τα πάντα στο κατάστημα Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτεί το 933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτεί.

Υπουργός Άγιος. Σας στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά από την ΚΕΑ. Για να είστε πάντοτε καλά, μου λέει, γιατί σ' όποιο και κλαδονήσει και να πάτε, ραδιοφωνία και κλάδο να ακούει ο κόσμος. Και τι άλλο μπορεί να ακούσει. 101,3 FM στέρεο. Έναν υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ έχει φτιάξει η σύζυγός μου και την ευχαριστώ δημοσίως. Στην υγειά σας. Αυτό είναι καφεδάκι. Και κάτι υπέροχα κουλουράκια που έχει φέρει η κόρη μας εδώ, η Σεμνή. Πρωινός καφές με κουλουράκια, με βουτήματα, εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Σκέψη σου, ήθελα στην άκρη των βλεφάρων. Μια καλημέρα από τη Λιβύα, από Ερμοπολισσίρου. Καλό πρωινό από τη Στελίδα. Μια καλημέρα από τις Τρίποδες. Καλημέρα από τις Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Από το τσιγάρο σου, η τελευταία. Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου είχαμε χθες. Ομόφωνα όχι, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προτινόμενη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Νάξο μας και ιδιαίτερα στην ορεινή Νάξο, στη Δρυμαλία. Όπως υπόθηκε, τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων εξαιρούνται, με αποτέλεσμα η Νάξος λόγω της μεγάλης έκτασής της να παραμείνει ανοιχτή σε νέες εγκαταστάσεις. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Φώτης Μαυρομάτης, ζήτησε να κατοχυρωθεί θεσμικά η υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού για έργα αυτού του τύπου, πρόταση που θα πρέπει να περιλαμβάνεται και στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο Φώτης Μαυρομάτης υπενθύμησε ότι ο Δήμος έχει διαχρονικά εκφράσει αρνητικές θέσεις για μεγάλα αιωλικά έργα, τονίζοντας πως δεν μπορεί κατ' εξαίρεση η Νάξος και η ορεινή Νάξος να σηκώνουν το βάρος των απέστης και κλάδες. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Λεωνάδος Χατζιανδρέου, υπογράμμισε ότι οι διαχρονικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λήφθηκαν ποτέ ουσιαστικά υπόψη για την κεντρική διοίκηση, σημειώνοντας ότι πολλές αδειοδοτήσεις έχουν ήδη δοθεί. Από την πλευρά της Λαϊκής Συσπήρωσης του ΚΚΕ, ο Γιάννης Κορές άσκησε έντονη κριτική στο χωροταξίκο, κάνοντας λόγο για πολιτική που εξυπηρετεί επενδυτικά συμφέροντα και όχι την κοινωνία. Όλες οι παρατάξεις είπαν όχι λοιπόν στο νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που καίει την Άξο. Πρώτο θέμα και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Φίλοι εδώ από τη χώρα της Νάξου, στέλνει αξιώτικες καλημέρες. Σας παίρνω, μου λέει, πρώτη φορά τηλέφωνο. Είμαστε και εμείς αντίθετοι με αυτό το χώρο ταξικό.

όχι λοιπόν στο νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαναλαμβάνω, πρώτο θέμα εδώ σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο μας καίνε τα θέματα της αξάς μας, γι' αυτό και πάντα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες προτάσουμε τα αξώτικα και τα κυκλαδίτικα

Και συνεχίζουμε με αξιωτικά θέματα. Τι αξιωτικό σταθμό θα είμαστε εάν δεν είχαμε αξιωτικά θέματα. Η Νάξος, κυρίες και κύριοι, γέμισε μηχανές και σημαίες από όλο τον κόσμο. Η Αξά μας, το ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη, βρέθηκε χθες στο επίκεντρο του παγκόσμιου μοτοσυκλετισμού, φιλοξενώντας το 79ο Rally Naxos 2026. Περισσότεροι από 600 μοτοσυκλετιστές από ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκαν στο νησί μας. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην Άξο υπό την αιγίδα της ΜΟΤΟΕ. Από εμάς εδώ, από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη τον Μαρούλη, ένα καλωσόρισμα στο 79ο FIAM Rally Naxos 2026. Χωρίς αμυχή δεν ξανακάνω πια καμία. Ένας φίλος αξώτης από Αγία Παρασκευή, αξώτικες καλημέρες. Καλημέρα μου λέει για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα για τον Μιχάλη τον Μαρούλη, για τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μπράβο μου λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο που ομονόησε και είπαν ένα μεγάλο όχι στο χωροταξικό. Η Νάξος μου λέει θα σηκώσει δηλαδή δυσβάστακτα βάρη. Φίλοι ακροατρία, από Αθήνα επίσης, κατάγουμε μου λέει από την ορεινή Νάξο. Αν γίνει αυτό που λένε, θα καταστραφεί η ορεινή Νάξος, μου λέει, είμαστε αντίθετοι. Πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας πουθενά.

πάμε στο νησί της Άνδρου μας για τα ανδριώτικα νέα, με επίκεντρο το αναπτυξιακό και τουριστικό μέλλον της Άνδρου και με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, αυτοδιοίκησης και παραγωγικών επαγγελμάτων, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στο Βακόνι μια ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την νησιώτικη οικονομία. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, η προώθηση του θεματικού και γαστρονομικού τουρισμού, καθώς και οι πάγιες διεκδικήσεις για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Με ιδιαίτερη επιτυχία και γόνιμο διάλογο πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στο Βακόνι της Άνδρου η ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση για το αναπτυξιακό και τουριστικό μέλλον του νησιού μας. Σχετική ανάρτηση έχουμε και από την Έπαρχο Άνδρου, η οποία αναφέρει: ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να υποδεχθούμε στην Άνδρο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Ρούσο και την εξαιρετική ομάδα των συνεργατών του ΑΤΙΣΥΡΟ. Η παρουσία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Άνδρο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τον τουρισμό. Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ρούσος ανέδειξε με σαφήνεια τις κέρυες διεκδικήσεις γύρω από το κρίσιμο ζήτημα της νησιωτικότητας. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό κυρίες και κύριοι.

κέντρο της Ερμόπολης εξέλιξη είναι τα έργα της ασφαλτόστρωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο της Ερμόπολης. Να πούμε εδώ στο σημείο αυτό, μια που μιλάμε για τα έργα ασφαλτόστρωσης, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια υπάρχουν διαμαρτυρίες. Για την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών έχουν ληφθεί και ισχύουν κυκλοφοριακά μέτρα στο κέντρο της πόλης, τα οποία έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία στους οδηγούς. Ωστόσο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά προκειμένου να εκτελεστεί το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης, η διάρκεια των εργασιών είναι από τη Δευτέρα 25 Πέμπτου έως και τη Δευτέρα 1 Έκτου. Συνεπώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου στο νησί αναμένεται να υπάρξει αυξημένη κίνηση. Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Μαθαίνετε τα νέα των Κυκλάδων. Μαθαίνετε τα νέα της Νάξου από τον Ναξώτικο Ραδιοφωνικό Σταθμό και Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Σε εξέλιξη λοιπόν τα έργα ασφαλτόστρωσης στο κέντρο της Ερμόπολης της Ήρου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον όρμο της Αιγιάλης της Αμοργού. Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αμοργού.

μια καλημέρα έχουμε από το Αγερσανία, το φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα από το Φιλότη. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Στα καθημερινά πρωινά δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς Πάρος Νάξος Νιό Σαντορίνη επέστρεψε από χθες, κυρίες και κύριοι, το Blue Star Δήλος, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην επιδοτούμενη γραμμή του νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Το Blue Star Δήλος πραγματοποιεί το πρωινό του δρομολόγιο με αναχώρηση από τον Πειραιά και προορισμού στα λιμάνια της Πάρου, της Νάξου, της Ίου και της Σαντορίνης. Το καλωσορίζουμε εδώ στο λιμάνι μας στην Αξά μας.

0: και πάμε στο νησί της Πάρου, στο νησί που γεννήθηκε η γυναίκα μου. Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 11,7 εκατομμύρια ευρώ για έργα προστασίας του Δρυού από κατολιστήσεις και θαλάσσια διάβρωση προχωρά ο Δήμος Πάρου μετά από σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς χαρακτήρισε την προστασία των οικισμών και των υποδομών της Πάρου κορυφαία προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Η προστασία των οικισμών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος της Πάρου αποτελεί σταθερή και κορυφαία προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης, λέει ο Κώστας Μπίζας, διεκδικούμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση της περιοχής του Δρυού απέναντι στα έντονα φαινόμενα διάβρωσης και κατολιστήσεων τα οποία εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα που θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της Πάρου μας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα συμβάλλει στην προστασία των κατοίκων, των υποδομών και της παράκτειας ζώνης του νησιού μας για τα επόμενα χρόνια.
1: Ο κόσμος, όσο αγριέψαν τα μάτια, χρεωμένη μοναξιά. Κοίτα γύρω.
0: Κλειστά το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών.
1: Είναι η αλήθεια, μόνο γέλια.
0: Αύριο 5η 28 Μαΐου λόγω υποχρεωτικού σεμιναρίου των υπαλλήλων.
1: Τις αρρώστιες που τρόμο κερνάνε.
0: Στη Σύφνο, για να πάμε στα Σιφναϊκά νέα, έγινε η κηδεία του πατέρα της Δημάρχου της Σύφνου, της Μαρίας Ναδάλη. Εν τω μεταξύ, την επαναφορά περιορισμών στις οικοδομικές εργασίες που προκαλούν έντονη όχληση και ρήπανση κατά την τουριστική περίοδο προωθεί ο Δήμος Σύφνου με στόχο την προστασία της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών στους βασικούς οικισμούς και στις περιοχές που λειτουργούν τουριστικά καταλήματα και επιχειρήσεις. Καλημέρα στη Σύφνο μας. Και πάμε στη Μύκονο για τα Μυκονιάτικα νέα. Θέμα συζήτηση στη Μύκονο. Η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως της Kimberly Guilfoyle την υποδέχθηκε στο Δημαρχείο της Μυκόνου ο πρώτος πολίτης της Μυκόνου και φίλος μας ο Χρήστος Οβερώνης. Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού προχώρησαν προχθές αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου. Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτρια Σύρου για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών κατά εξακολούθηση καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Μύκονο ενώ ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. 10 και 27 πρώτα λεπτά. Δεν είναι οποιοδήποτε ραδιόφωνο, είναι το ραδιόφωνο του Μαρούλη. Το ραδιόφωνο που χρόνια είναι μαζί σας, κοντά σας, στο πλευρό σας. Είμαι κάπου μεσοπέλαγα. Μ' άνοιξη και με φθινόπωρο, με χειμώνα, με καλοκαίρι. Εδώ, ραδιοφωνία και κλάδων, 101,3 FM, 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας. Και 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας και η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες. Γράφουμε ιστορία για τις Κυκλάδες μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψυχής θέρμανσης. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Και βεβαίως τα τελευταία τεχνολογίας κλιματιστικά, τα οποία συμφέρουν την τσέπη σας, στο Μαρούλι, γιατί και είναι λιγότερο ρεύμα. Και για κλιματισμό στην άξο μας, στο Μαρούλι, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, την εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτη σαν δημοσιογράφο, Ξέμνη Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος σε εσάς, που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των Κυκλάδων για να πει τα παράπονά του, για την ακρίβεια, για τα πάντα απέναντι στην κυβέρνηση, τους δήμους, την περιφέρεια, τους βουλευτές, τους πολιτικούς και τις δημόσιες υπηρεσίες. Δίνει φωνή στο λαό για να εκφραστεί απέναντι στην εξουσία. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KyklaDesLive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. KyklaDesLive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@papakikikladeslive.gr.

τα θέματα του kikladeslive.gr. Το φεγγάρι κι ανέβηκε ψηλά στο πρώτο θέμα. Καθαρό όχι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Ενστάσεις για Δρυμαλία και Ορεινή Νάξο. Πρώτο θέμα η Νάξος λοιπόν στο kikladeslive.gr. Με ενιαία στάση και χωρίς καμία διαφοροποίηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και στη σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Η συζήτηση, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, επικεντρώθηκε κυρίως στις αλλαγές που προτείνονται για την χωροθέτηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας και στις πιθανές συνέπειες που αυτές μπορεί να έχουν για την Νάξο μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορεινή ζώνη του νησιού και τη δημοτική κοινότητα Δρυμαλίας. Η θέση του Δημάρχου, ο οποίος απουσίαζε λόγω προβλήματος υγείας, κάλυψε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Σιδερής, ενώ την αναλυτική παρουσίαση του ζητήματος έκανε ο Αντιδήμαρχος Φώτης Μαυρομάτης, καταθέτοντας τους βασικούς προβληματισμούς της Δημοτικής Αρχής. Ένα από τα σημεία, λέει η Σεμνή, που προκάλεσαν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις ήταν ο χαρακτηρισμός της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας ως περιοχής κατάλληλης για ανάπτυξη αιωλικών εγκαταστάσεων. Σημαντικό μέρος της συζήτησης του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου αφιερώθηκε και στο ισχύον πλαίσιο που εξαιρεί μικρότερα νησιά από τη δημιουργία μεγάλων αιωλικών πάρκων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου χτες, θέθηκε επίσης η ανάγκη να αποκτήσει η τοπική αυτοδιοίκηση πιο ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν ενεργειακές επενδύσεις τέτοιου μεγέθους. Αυτά λοιπόν. Καθαρό όχι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πρώτο θέμα λοιπόν στο πανκυκλαδικό site kikladeslive.gr, η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. ΑΔΕ σαφάρι ελέγχων σε νησιά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάρος πρόταση 11,7 εκατομμύρια ευρώ για έργα προστασίας στο Δριό. Άνδρος παρών, ο Θοδόσης Σουσούδης, στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει ρεπορτάζ η Σεμνή. Γιάννης Βρούτσης, χρυσό, ασημένιο και χάλκινο για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό του καράτε. Τις σημαντικές επιτυχίες της εθνικής ομάδας καράτε στον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Φραγκφούρτης ανέδειξε, λέει, με ανάρτησή του ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για τις διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών. Όπως γνωστοποίησε, υποδέχθηκε στο γραφείο του τους αθλητές που κατέκτησαν μετάλλια στη διοργάνωση, κάνοντας λόγο για μια στιγμή γεμάτη πάθος, δύναμη και επιτυχίες για το ελληνικό καράτε. Ο κύριος Βρούτσης είναι χάρη τους προπονητές και τους αθλητές. Παράλληλα, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, παρέθεσε στοιχεία από το σύστημα ICUROS 2025 για την ανάπτυξη του καράτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οποία η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε αριθμεί 204 σωματεία, 7.579 αθλητές και αθλήτριες και 367 προπονητές και προπονήτριες. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που δεν φιλοξενεί μόνο απόψεις επωνύμων και όσους έχουν αξιώματα, αλλά και τον απλό κόσμο. Μπορεί ελεύθερα και δημοκρατικά να μιλήσει για τα προβλήματα και τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την κυβέρνηση και την εξουσία. kikladeslive.gr, το λαϊκό site που στηρίζει την εργατική τάξη και τον

Αντέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στον χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

0: Τον Ολυμπιακό συνεχίζουν να πανηγυρίζουν για το τέταρτο ευρωπαϊκό, κυρίες και κύριοι.
1: Με δύο διά που πέφτησαν ζεστή βροχή.
0: Έχουμε σήμερα το τελικό του Conference Link ανάμεσα στην αγγλική Crystal Palace και την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο συγκρούονται στο τελικό του Conference Link σήμερα στις 10 το βράδυ. Η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν στη Λειψία το όνειρο με την κατάκτηση της πρώτης τους ευρωπαϊκής κουπάς. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τον Αντένα και το Κοσμοτέ Sport 1 High Definition. Εμείς ευχόμαστε να δούμε ένα ωραίο μάτς, κυρίες και κύριοι, και ας κερδίσει ο καλύτερος. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, λοιπόν, στον τελικό του Conference Link απόψε στις 10 το βράδυ

0: μηνύματα σου μιλούν αγαπημένα.
1: Πάμε και στο NBA. Οι Thunder επικράτησαν εύκολα τον Spurs 127-114 και απέχουν μία νίκη μακριά από τους τελικούς του NBA.

Οι ομάδες στο ποδόσφαιρο τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αρκετοί ποδοσφαιριστές και αρκετοί προπονητές θα έρθουν και στις Κυκλάδες μας για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κάθε καλοκαίρι πολλοί προπονητές, Έλληνες και ξένοι, πολλοί ποδοσφαιριστές, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν τις Κυκλάδες για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μένουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είπα, η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Πριν μερικές μέρες είπα, η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον διάσημο Ισπανό κόουτς Ράφα Μπενίτεθ. Πήρε 5,5 εκατομμύρια αποζημίωση ο διάσημος Ισπανός κόουτς και πάει στο καλό. Διάδοχός του ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Το συμβόλαιο του Γιάκομπ Νίστρουμπ με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι μέχρι το 2028 με οψιόν περαιτέρω συνεργασίας.

θάλασσα. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ είναι παντρεμένος, έχει και ένα μικρό παιδί. Είναι 38 χρονών μόλις. Του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Όπως επίσης του αρέσει ο Σκανδιναβός και η πειθαρχία.

Κι ένας φίλος Παναθηναϊκός από Μήλο, μιλέει και σπράσινες καλημέρες. Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας, μου λέει, τον Νίστρουπ. Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν μεγάλο όνομα, μου λέει, ο μεγαλύτερος προπονητής των τελευταίων 15 ετών που κάθισε στον πάγκο της ομάδας. Αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έφτιαχνε ομάδες, μου λέει. Πήγαινε σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ κλπ. Που ήταν ήδη έτοιμες και τις έκανε πρωταθλήτριες. Ο Παναθηναϊκός, μου λέει, πρέπει να χτιστεί από το μηδέν. Ο Ράφα Μπενίτεθ, παρόλο που ήταν μεγάλο όνομα, ήταν κύριος, μου λέει, ουσιαστικά δεν πρόσφερε πολλά στον Παναθηναϊκό.

0: θάλασσα.
1: Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Πληροφορίες λένε ότι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ο Δανός κόουτς με τη σύζυγό του και το παιδί τους θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Θα τους παρουσιάσει, θα τον παρουσιάσει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Την αγάπη του μου τάξατε.
1: Θα δει τι σπίτι θα νοικιάσει και που θα μείνει.

Ρόδος, ως τέλειωσα την παρκιά της Πάρου. Καλορίζικος ο νέος προπονητής μας, μου λέει, ο Γιάκομ Νίστρουπ. Πιστεύω, μου λέει, είναι νέος, είναι φιλόδοξος. Έχει εμπειρία, μου λέει, αλλά όχι εκτός Δανίας. Πιστεύω, μου λέει, ότι αν γίνουν κατάλληλες μεταγραφές και δεν πεταχτούν πάλι λεφτά σε άχρηστους παίκτες, ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό στα σοβαρά.

0: Ένας φίλος ακροατής μου λέει τα εξής, είμαι ΑΕΚ, κύριε Τριανταφυλλίδη.
1: Είναι η πρώτη μας νύχτα.
0: Όμως θέλω να σχολιάσω, μου λέει, το επεισόδιο που έγινε στο ΑΚΑ, στο τελικό του Final Four, ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και το Γρηγόρη Δημητριάδη, που παίζανε μπουνιές, μου λέει. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και μεγαλοεφοπλιστής ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης με σκισμένη φανέλα, μου λέει. Απαράδεκτα, αν ένας πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και ένας επιστήμονας όπως είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης κάνουν τέτοια, τότε τα ανήλικα, τα 14χρονα και τα 15χρονα τι θα κάνουν, μου λέει. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Μας ήρθε και η εφημερίδα Αναξιακή Καιρή του φιλοτήτη Απόστολου Ψάρα.
1: Παλός και το ξέρω.
0: Πρώτο θέμα, σύλλογος φιλοτητών Άξου, 100 χρόνια, 1926-2026.
1: Για, είμαστε όλοι παιδιά.
0: Άλλα θέματα, φιλοτήτη Κανέα, Πάσχα 2026 στο φιλότη. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο και του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Ζεύς Νάξου. Βασίλης Ηλία Κρασάς, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου. Λίγα λόγια σε μικρόφωνα και Facebook, αλλά μεγάλη αποτελεσματικότητα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κρασά. Στη σελίδα την επόμενη, νέα από τα Περάθου. Στη σελίδα 3, Κινηδαριώτικα νέα. Καλημέρα στον Κινήδαρο. Και στην τελευταία σελίδα, νέα της ΕΚΙΤ, μικρά λαογραφικά, γλωσσικά, φιλολογικά και άλλα σημειώματα.
1: Σε χρυσό κόσμο σάπιο.
0: Και έχει και ένα

0: πολύ θα πω.
1: Λέει λοιπόν ο Απόστολος ο Ψαράς, μπορεί να γίνει ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Προς τους ψηφοφόρους αλλά κυρίως προς τους συμπατριώτες φίλους του ΠΑΣΟΚ που γράφουν στο διαδίκτυο. Λέει ο Απόστολος ο Ψαράς, αγαπητοί φίλοι, συνεχίστε να πιστεύετε, να στηρίζετε και φυσικά να ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ. Δικαίωμά σας αναφέρετο. Όπως και για κάθε άλλο πολίτη να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά προς Θεού λίγη αυτογνωσία δεν θα έβλαπτε. Σταματήστε να πιστεύετε στο όνειρο πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο διαφορά, και κυρίως να το διατυμπανίζετε. Συνεργαστείτε μετά τις εκλογές με όποιους θέλετε και με όποιους σας θέλουν, αλλά για όλα αυτά υπάρχει ένα ξεπέραστο εμπόδιο που οι περισσότεροι το ξέρετε, αλλά αποφεύγετε να το αποδεχτείτε. Δεν κάνει ο αρχηγός σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για πρωθυπουργός. Και εγώ, λέει ο Απόστολος ο Ψαράς, όπως ξέρετε είμαι πανιόνιος από μικρό παιδί και προμηθεύομαι ακόμα σήμερα εισιτήριο διαρκείας, αλλά δεν ισχυρίζουμε ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορεί ο Πανιόνιος να πάρει πρωτάθλημα Ελλάδας. Το ίδιο και με τον αρχηγό σας. Δεν κάνει για αυτή τη θέση. Δεν το έχει, όπως λέει η νεολαία. Σας κάνω την εξής πρόταση. Πάρτε ένα-δύο βίντεο από τις παρουσίες και συνομιλίες του Μητσοτάκη στην Ευρώπη, στον κόσμο γενικότερα, και κυρίως από συνεντεύξεις που δίνει στα παγκοσμίου ακραματικότητας κανάλια ενημέρωσης. Με την τεχνητή νοημοσύνη βάλτε στη θέση του Μητσοτάκη τον Ανδρουλάκη. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα το αντέξετε περισσότερο από 5 λεπτά, είτε λόγω της στενοχώριας σας είτε από τα γέλια. Γι' αυτό σας λέω, κόψτε λίγο τη φόρα σας και προσγειωθείτε. Καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε. Από τον Απόστολο τον Ψαρά. Α, δεν το ξέρα, ο φίλος Αποστόλης είναι πανιόνιος. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο και στον Αποστόλη, μπράβο και στο Φιλότη, μπράβο και στην ομάδα του Πανιωνίου, στον Ιστορικό. Προχθές μιλούσα με ένα φίλο Αξώτη, μεγάλος, ο οποίος νόμιζε ότι ήταν Ολυμπιακός. Τελικά τι μου αποκάλυψες, στην Αθήνα ζει. Μας ακούει καθημερινά. Και μιλούσαμε για τα ποδοσφαιρικά και λοιπά, για την επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Και μου λέει, ξέρεις τι ομάδα είμαι εγώ? Όχι, του λέω, δεν ξέρω τι ομάδα είστε. Ατρόμητος Αθηνών, μου λέει. Έχω και διαρκείας, μου λέει, στο Περιστέρι. Ατρόμητος Αθηνών. Να λοιπόν, πολύ φιλάθλοι, ο Αποστόλης είναι πανιόνιος, ο κύριος Βασίλης είναι Ατρόμητος Αθηνών. Του λέω, εντάξει, αλλά δεν συμπαθείς, ξέρω εγώ, μια από τις μεγάλες ομάδες? Όχι, μου λέει, Ατρόμητος Αθηνών είμαι. Έχω πει ότι δεν μπορεί να είμαστε όλοι ούτε μια ομάδα ούτε ένα κόμμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δημοκρατία και πλουραλισμός. Άλλος είναι με τον Ατρόμητο Αθηνών, άλλος είναι με τον Πανιόνιο, άλλος με τον Άρη Θεσσαλονίκης, άλλος με τον Όφη, άλλος με τον Ολυμπιακό, όπως και τα κόμματα, ρε παιδί. Άλλος είναι με τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, άλλος είναι με το ΚΚΕ, άλλος είναι με το Βελόπουλο, άλλος είναι με τη Λατινοπούλου. Την έχουμε χάσει την Αφροδιτούλα. Πού είναι η Αφροδιτούλα? Και μια φίλη ακροάτρια από το Φιλότη, καλημέρα, μου λέει, για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα και στον Απόστολο τον Ψαρά. Ο Απόστολος είναι ο κλασικός δεξιός, μου λέει. Και εμείς δεξί είμαστε, μου λέει όμως. Για τον Ανδρουλάκη ότι δεν τραβάει, ο Απόστολος ο Ψαράς έχει δίκιο, μου λέει. Πού να σταθεί, μου λέει, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας, ή Καριστιανού ή ο Βελόπουλος ή ο Σαμαράς δίπλα, μου λέει, στον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

9-11, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους, όχι μόνο στην Άξο, αλλά σε όλο τον νομό μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου, τηλεόραση για το ξενοδοχείο σου, στη ρεσεψιόν, στα δωμάτια, τηλεόραση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ό,τι τηλεόραση θέλετε, μικρές, μεγάλες, πολύ μεγάλες, πολύ μικρές, ό,τι μάρκα θέλετε, για όλα τα πορτοφόλια και όλα τα γούστα. Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεόρασης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μαρούλη στο μεγαλύτερο κατάστημα, κυρίες και κύριοι. Μια καλημέρα στον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη το Μαρούλη. Μια καλημέρα στο γιο του και συνεχιστή της εταιρείας Μαρούλη, το Στέλιο το Μαρούλη, που επίσης γράφει ιστορία ο Στέλιος, ένα νέο παιδί επιχειρηματίας, αλλά και επιστήμονας. Και πάνω απ' όλα καλό παιδί, γνώστης, και αυτό έχει σημασία. Καλημέρα και στο Στέλιο το Μαρούλη και στην οικογένεια Μαρούλη. Όλοι εδώ λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο. Ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα για να δούμε η εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, ανακοίνωσε το νέο κόμμα του ο Τσίπρας. Η εφημερίδα Λόγος, παράταση επιδότησης δίζελ για το Ιούνιο. Νέο αίτημα για 63 δις ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δίνει μάχη ο Μητσοτάκης να πάρουμε κι άλλα λεφτά από την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Ποιος θα δίνει τη μάχη, Καριστιανού, ο Βελόπουλος ή Λατινοπούλου, ο Αντώνης. Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Αυτά τον κατακόκκινο ριζοσπάστη. Και πάμε τώρα στις απογευματινές, στην εφημερίδα Απογευματινή. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα, τον Αλέξη Τσίπρα. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ομιλία Κώστα Καραμανλή, παρουσία Αντώνη Σαμαρά, Βαγγέλη Μεριμαράκη. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βλέπουμε φωτογραφία τον Κώστα τον Καραμανλή. Εγώ ως καραμανλικός τον αγαπώ ιδιαίτερα τον Κώστα τον Καραμανλή. Προέρχομαι από καραμανλική οικογένεια. Ο πατέρας μου μαζί με τον αείμνηστο τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, εγώ με το γιο, με τον ανιψιό μάλλον τον Κώστα τον Καραμανλή. Γενικά είμαστε μια καραμανλική οικογένεια και δεν το κρύβουμε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όπως έλεγε και ο επίτιμος Θεός χωρέστον. Φωτογραφία λοιπόν του Κώστα Καραμανλή. Πληρώνουμε, λέει, πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Αυτό λέει ο τέος πρωθυπουργός και τέος αρχηγός, ο Κώστας ο Καραμανλής. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, κάλεσμα συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, Ελλάς λέγεται το νέο του κόμμα. Αλλά Ελλάς, ξέρετε, όχι Ελλάς με δύο λάμδα, που είναι η Ελλάδα, Ελλάς, το παλιό Ελλάς, εάν. Ελληνική, λέει, αριστερή συμπαράταξη. Ο Εθνικός Κήρυξ. Πρώτο θέμα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έδειξε τεκμήρια στην κυρία, στον πατέρα Γκίλμπερτ. Μάλιστα. Η Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών.
Η Ελεύθερη Ώρα, κάτι άλλο, οι λάτρες λέει του 666, του 666 φόραζαν μπλουζάκια με στάμπες εκκλησιών να καίγονται. Και δεν έχουν πιάσει ζέστες ακόμα. Έτσι και πιάσει και κάνας κάψωνας, δεν σας λέω τίποτα. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Φωτογραφία και εδώ, η αγάπη μου, ο Κώστας Καραμαλής. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Reunion, ΣΥΡΙΖΑ στο θυσίο, η εφημερίδα των συντακτών. Βλέπουμε τον Τσίπρα με ένα κοριτσάκι, ξέρετε, για να μας θυμίζει τον Ανδρέα με το κοριτσάκι, θυμόσαστε. Το Περιστέρι της Καριστιανού να μας θυμίζει πάλι. Είναι μοντέρνα όλα αυτά. Η εφημερίδα των συντακτών, λοιπόν, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Και βλέπουμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Εσπρέσο, άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς και εναντίον του Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Σκοτεινά τα μάτια. Το αλφα το έχει, ξέρετε, με... που μπορεί να είναι και αναρχικό, έτσι κάπως το αλφα το γραφεί. Ναι, στο λογότυπο, δεν τα λέω εγώ. Η εφημερίδα Τα Νέα, βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και το λογότυπο του νέου κόμματος, Political, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Μανιφέστο, οι Ελασίτες ξανάρχονται, και έχει φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη ο Αλέξη Τσίπρας για τα παλιά. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη ο Αλέξη Τσίπρας για τα παλιά.

0: άλλο στοίχημα. Live Sport. Μίστρουπ διετίας και άσος. Μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής. Ουναή κλείνει ο θρύλος. Αρχίσαμε τα μεταγραφικά. Φως των σπορ, φωτιά στα γκάρτ. Κόκκινο πρώτο βήμα στο πόλο. Ώρα για σπορ. Σήμερα ο Ντέρε Κούτεσα. Φουλ μπάλα για τον Νικολίτς. Και πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Η Κέρκυρα σήμερα επένδυση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ μεταμορφώνει τη Μαρίνα Γουβιών. Η εφημερίδα Κόσμος κύκλωμα ξάφριζε προνοιακά επιδόματα. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα της Λάρισας. Ποια στελέχη φεύγουν από το Πασόκ και προσχωρούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι τηλεόραση θέλεις. Φτηνές και καλές τηλεοράσεις στο κατάστημα Μαρούλης. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς του Μαρούλη. Ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο σε τηλεοράσεις στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε.
0: Προχθές λοιπόν ασχολιόμαστε με την Κέρα Μαρία, την Καριστιανού. Είχε συγκεντρώσει γύρω στα 500 άτομα, λέει η Καριστιανού. Πάντως χθες ο Τσίπρας είχε γύρω στα 3 με 4.000 άτομα. Βέβαια γράφουν οι εφημερίδες και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Δεν ζήτησε, λέει, μία συγγνώμη. Αυτό το αλφα που το έχει όπως το έχει θυμίζει σε κάποιους, ξέρετε, επαναστατικές οργανώσεις, αριστερές. Ένας φίλος αξώτης στέλνει αξώτικες καλημέρες. Είμαι 90 ετών, μου λέει, αγωνιστής της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν λέρωσα ποτέ τα χέρια μου με τη δεξιά, μου λέει. Θέλω όμως, μου λέει, να πω το εξής. Ότι η λύση για τον τόπο, για να ξεβρωμήσει ο τόπος και να φύγει δεξιά, είναι ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, μου λέει.
1: Ίσως γιατί για με...
0: Ο Τσίπρας δεν έπρεπε να κάνει τώρα ακόμα. Έπρεπε όλοι να έρθουν με το ΠΑΣΟΚ, να ξεβρωμήσει ο τόπος, να φύγει δεξιά, μου λέει, να πέσει η οικογενειοκρατία, να δημιουργηθεί μια αριστερή κυβέρνηση και μετά σε έκανε ο Τσίπρας κόμμα. Τώρα διασπά, μου λέει, τον αγώνα και παίζει το παιχνίδι της δεξιάς.

Φίλος ακροατής εδώ από τη χώρα της Νάξου, αξιώτικες καλημέρες. Συγχαρητήρια μου λέει στο σταθμό σας. Εγώ ψήφισα Πασόκ μου λέει, προέρχομαι από οικογένεια Πασόκ. Στις επόμενες εκλογές, εννοείται μου λέει η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζουμε, αλλά στις επόμενες εκλογές όλη η οικογένεια θα πάει στο Τσίπρα μου λέει. Ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη μου λέει και τη δεξιά είναι ο Τσίπρας. Στις πρώτες εκλογές θα πάρει μου λέει το Πασόκ, αλλά μετά όλοι αυτοί του Πασόκ μου λέει σήμερα θα καταλάβουν ότι ο πραγματικός ηγέτης της αριστεράς στην Ελλάδα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο μόνος μου λέει που μπορεί να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, ποιος θα την πρωτορίξει τη Νέα Δημοκρατία? Θα την πρωτορίξει ο Ανδρουλάκης. Θα την ρίξει ο Αλέξης. Θα την ρίξει η Μαντάν Μαριό ενώ. Αυτή έβαλε εκεί που γράφει η ελπίδα λέει της δημοκρατίας στο κόμμα της, έβαλε μέσα στον τίτλο και τον

0: Μαμά της Μαρία Καριστιανού. Έλα Θεέ μου. Σαν να λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ποιος θα πρωτορίξει το Μητσοτάκη και την επάρατη? Ο Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας. Η Καριστιανού. Ο Βελόπουλος. Η Αφροδιτούλα. Ο Βαρουφάκης. Η Νέα Αριστερά. Ο Γαβρίλος Αγκελαρίδης δηλαδή. Ή μήπως ο Αντώνης. Και ο Αντώνης θέλει να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα να μου πεις βέβαια ότι ο Αντώνης το έχει ξανακάνει. Ξανάριξε την κυβέρνηση του γέρου του Μητσοτάκη. Κι αν δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και όσοι τότε τον ακολούθησαν, ο Πασόκο, ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Μιμή δεν θα ξαναγύριζαν στην εξουσία. Έχει δίκιο ο Αντώνης.
1: Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό.
1: Το κορμί σου ήταν αλλού.
0: Και για να είμαι και ακριβοδίκαιος, αν γινόταν ένας διαγωνισμός, ποιος μισεί περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, ο Αντώνης θα τη μισούσε περισσότερο. Τι ενώνει τον Αντώνη Σαμαρά, τη Μαρία Καριστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου και όλους αυτούς? Το μίσος κατά του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και το πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο πράγμα που τους ενώνει. Το ερώτημα είναι, άντε και τον ρίξανε, ποιος μετά θα γίνει πρωθυπουργός? Διότι εκεί θα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Θα δεχθεί, ας πούμε, ο Τσετσετσετσετσετσε να μην είναι πρωθυπουργός? Θα δεχθεί ο Αλέξης που έχει κάνει και πρωθυπουργός να μην είναι ο ίδιος? Θα δεχθεί η Μαρία η Καριστιανού, η χαροκαμένη αυτή μανούλα, να μην είναι αυτή πρωθυπουργός? Θα δεχθεί ο Βαρουφάκης, wow, να μην ηγηθεί αυτός? Θα δεχθεί ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που έχει και τα χειρόγραφα του Χριστού και κεραλιφές, να βγαίνουν μαλλιά στο κεφάλι, να μην είναι αυτός μπροστάρης? Θα δεχθεί η Αφροδιτούλα να μην ηγηθεί αυτή? Κι άντε και όλοι αυτοί συμφωνήσανε. Ποιος θα ηγηθεί? Σου λέει, άντε να βάλουμε και την Αφροδιτούλα που είναι και όμορφη και μικρούλα. Αν γίνει μια κρίση, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο? Ο Τσετσετσετσετσετσε, ο πρώτη φορά αριστερά, ο άλλος με τα χειρόγραφα του Χριστού, η Καριστιανού, ποιος? Ή ο Αντώνης? Βέβαια σου λέει ο Αντώνης. Ότι η κυβέρνηση δεν τα χειρίζεται καλά με τους Τούρκους. Όταν ήταν ο Αντώνης όμως πρωθυπουργός της Ελλάδος, ξέχασε τις αγκαλίτσες και τα φυλάκια με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ξέχασε ότι υποδέχθηκε στην Ελλάδα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζίπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ξέχασε το Ζάπιο 1, το Ζάπιο 2 και τα Ζάπια 3. Και επειδή ο κύριος Σαμαράς το παίζει και εναντίον του Πασόκ, γιατί λέει ο Μητσοτάκης έχει φέρει πολλούς Πασόκους, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς ξέχασε ότι ήταν πρωθυπουργός με συγκυβερνήτη το Πασόκ και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον οποίο έλεγαν ότι ως νεαροί φοιτητές έμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής.
1: Δεν υπάρχεις.
0: Και τέλος ο κύριος Αντώνης Σαμαράς λησμονεί ότι έριξε μια εκλεγμένη κυβέρνηση από το λαό, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι αν ο Σαμαράς έγινε αυτός που είναι σήμερα, το οφείλει στη Νέα Δημοκρατία και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που σε ηλικία 42 ετών τον έκανε Υπουργό Εξωτερικών. Ψέματα. Αυτές είναι αλήθειες, κυρίες και κύριοι, που μπορεί να τσούζουνε κάποιους, αλλά είναι αλήθειες και ξέρετε κάτι, πρέπει να τις λέμε. Ένα όνειρο. Διότι αν δεν μιλάμε, γινόμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι. Ψέματα, ψέματα. Φίλος ακροατής από την Άνδρο, ανδριώτικες γαλάζιες καλημέρες, και εγώ καραμαλικός και δεξιός είμαι, μου λέει. Χωρίς εσένα. Μ' αρέσει ο Καραμαλής. Αλλά από τη Νέα Δημοκρατία δεν φεύγω με καμία δύναμη, γιατί είναι το κόμμα μου, η παράταξή μου, και γιατί πιστεύω, μου λέει, ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται με Μητσοτάκη αρχηγό την πορεία του έθνους και της Ελλάδος. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Πώς είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό εγώ χωρίς εσένα. Για να δούμε όμως ο διεθνής τύπος πώς σχολιάζει την επανεμφάνιση Αλέξη Τσίπρα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων δημοσιογράφων του διεθνούς τύπου με μεγάλα ΜΜΕ να αναλύουν τόσο τη δημιουργία του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και τις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται εν ώψη εκλογών. Το Bloomberg σημειώνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα σε μια ήδη κατακερματισμένη πολιτική σκηνή, επισημένοντας ότι η νέα κίνηση μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο το σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές. Δεν θέλω να θυμάμαι, δεν θέλω να ξεχνάω. Το πολίτικο εστιάζει στην προσπάθεια του Τσίπρα να επανενώσει το χώρο της αριστεράς. Την έξοδο κινδύνου. Το Associated Press, επιστροφή του ηγέτη κατά της λιτότητας. Γερμανικός τύπος. Μάχη για την αναδιάταξη της ελληνικής αριστεράς. Οι γερμανικές εφημερίδες Frankfurter Allgemeine Zeitung και Handelsblatt προβλέπουν την επιστροφή Τσίπρα ως προσπάθεια ανασυγκρότησης του διασπασμένου χώρου της ελληνικής αριστεράς. Η Handelsblatt γράφει: ο αριστερός λαϊκιστής Τσίπρας ανακοινώνει το comeback του. Τέλος η εφημερίδα Der Vaya, που είναι από τη Βουλγαρία, κέντρο αριστερή εφημερίδα, ανοιχτός εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα σε Πασόκ και Τσίπρα. Ποιος θα κερδίσει τη δεύτερη θέση, το Πασόκ ή το νέο κόμμα Ελλάς? Έτσι ο διεθνής τύπος, έτσι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι βλέπουν το comeback, την επανεμφάνιση ως πολιτικού αρχηγού και πάλι του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που ιτήθηκε 3 φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας που παραιτήθηκε οικειοθελώς από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και έφερε το Στέφανο Κασελάκη και στήριξε το Στέφανο Κασελάκη. Πού είναι αυτό το παιδί? Σε μια βραδιά το χάδι μαχαιριά. Τελικά χάσαμε τον Κασελάκη, ρε παιδιά. Πώς να δεχτώ. Κασελάκης. Και ερχόταν και εδώ στην Άξο και κάποιοι προοδευτικοί αξώτες τον υποδεχόντουσαν και μας είχαν ζαλίσει τα ούμπαλα ο Στέφανος και ο Στέφανος. Τελικά ο Στέφανος προτίμησε το Macbeth. Δεν το κρύψε και ποτέ του. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Αμοργό. Όλοι Αμοργός, Τριανταφυλλίδη και Ραδιοφωνία και Κλάδο να ακούει. Μου λέει τα φιλιά μας και

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Μαζί μας πάντοτε το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα επιπλά κουζίνας, φτηνές και καλές τιμές. Άριστος σχεδιασμός και βεβαίως το όνειρό σας μπορεί να γίνει πράξη από το Μαρούλι. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22-2585-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράγμα να μάθω.
0: Κυκλάδεslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Την εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στο Αιγαίο κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την τηλεοπτική εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, τους δημάρχους, τις τοπικές εξουσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. Με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου. Το site που αποκαλύπτει την εξουσία. Το site που αγωνίζεται με το λαό για το λαό.

Αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία της γωγός Μαστροκώστα, κυρίες και κύριοι. Συντετριμμένη ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δέλλας, η μητέρα της, η αδερφή της, η κόρη της. Καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τουλάχιστον 11 νεκροί κάνουν μπάνιο σε λίμνες και ποτάμια, ενώ φόβοι για νέα κανονικότητα.

σχετικά με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσίευμα γράφει ότι πήρε 100.000 δολάρια για να εξυμνήσει το βιβλίο του κομμουνιστή δικτάτορα Σι Τσιπίνγκ.

το Σκουρλέτη τον θυμόσαστε, πρώην υπουργός του Τσίπρα, αριστερός και αυτός, με αγώνες κατά της δεξιάς και κατά του Μητσοτάκη. Ο Πάνος Σκουρλέτης λοιπόν, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε σφοδρύτατη κριτική πριν από λίγο στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας όσα έγιναν χθες στο θυσίο στην ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κύριος Πάνος Σκουρλέτης έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς, ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι δημιούργησε ένα κόμμα γιοταχή. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα. Δεν αναγεννάται αυτός ο χώρος. Πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αριστεράς, είπε χαρακτηριστικά. Από το 10 έως το 23 υπήρξε ένα στρογγύλεμα στις προγραμματικές θέσεις, μια αμφισημία στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση και μια επιλογή να κάνει κριτική στο κόμμα που άνοιξε το δρόμο στον Κασελάκη, που κέρδισε γιατί έλεγε όσα υποστήριζε ο Τσίπρας. Όπως είπε ο Πάνος Σκουρλέτης, πρώην υπουργός του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε να φτιάχνεται ένα κόμμα γιοταχή, ένα προσωποπαγές κόμμα που δεν έχει διείσδυση στα άλλα κροατήρια και γι' αυτό έκανε αυτή την επιλογή ονόματος, γιατί προσδοκά να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Σας πω, κυρίες και κύριοι, κύριος Σκουρλέτης τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ. Κύριος Σκουρλέτης δεν είναι καραμαλικός δεξιός όπως είμαι εγώ, αυτός είναι αριστερός. Μια φιλιά κροάτρια από Αθήνα, από Γαλάτσι, γαλατσιώτικες καλημέρες. Έχω ψηφίσει τον Τσίπρα, μου λέει. Έχω ψηφίσει και Νέα Δημοκρατία, έχω ψηφίσει και Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές, λέω Καριστιανού, μου λέει. Αλλά ο Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Τον είδαμε, τον γνωρίσαμε, δύο φορές τον έχω ψηφίσει, μου λέει, μας ξεγέλασε δύο φορές. Πιστέψαμε ότι είναι ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά δυστυχώς. Το Πασόκ δεν τραβάει, μου λέει, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν λέει σαν αρχηγός. Ίσως η Καριστιανού είναι καλύτερη, μου λέει, είναι και γυναίκα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, μου λέει, δεν έχω αποφασίσει τίποτε ακόμα τι θα ψηφίσω.

αλλά να παίζουν ξύλο ο Γρηγόρης Δημητριάδης με το Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι να σας πω, ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω.

Μια καλημέρα στο φίλο μου τον αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ακούραστος πραγματικά ο Βαγγέλης, δεξί χέρι του δημάρχου μας, του Δημήτρη του Λιανού. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Λιανό, καλημέρα και στο Βαγγέλη τον Κατσαρά. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την αξά μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

ένας φίλος ακροατής από Μύκονο. Ο κύριος Τσίπρας ξεπούλησε, μου λέει, το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Μετά την προδοσία που έκανε, έχει το θράσος να θέλει να ξαναγίνει και πρωθυπουργός της χώρας, μου λέει. Τι να σου πω, αγαπητέ μου φίλε. Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είναι ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ο σταθμός του Μαρούλη, όπως ο απλός κόσμος λέει το σταθμό αυτό. Το 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια μαζί ξυπνάμε, μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι. Μαζί κουβεντιάζουμε τα αξώτικα, τα συριανά, τα κυκλαδίτικα, τα ελλαδικά, τα παγκόσμια θέματα.

Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Miele και Euronics. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία το 1977, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε το κατάστημα Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνο παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Η εταιρεία Μαρούλης, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΜΗΚΗ της Κυκλάδες, προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς, χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχει πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός επίπλων κουζίνας με προσωπικότητα. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες κουπάκια, blender mixer, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, μικρά φουρνάκια, φούρνη μικροκυμάτων. Κλιματιστικά, τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, σε φτηνές τιμές που καίνε λιγότερο ρεύμα. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στο κατάστημα Μαρούλης. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας ή την επιχείρησή σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Miele στην Άξο, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Μέσω τακτικών ελέγχων και προληπτικής συντήρησης επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία των συσκευών, προλαμβάνοντας έτσι ζημιές και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Miele, αλλά και πολλών άλλων εταιριών όπως Liebherr, AEG, DeLonghi κλπ. Μαρούλης, 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Κλιματιστικά, τηλεοράσεις και οτιδήποτε άλλο αφορά το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: δήμαρχος παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και φίλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Φώτης Μαυρομάτης, στέλνει το δικό του μήνυμα στήριξης και ενθάρρυνσης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους για τις εξετάσεις. Όπως αναφέρει ο Φώτης Μαυρομάτης στα social media, τα τρία εξεταστικά κέντρα της περιφέρειας του Δήμου, το Γενικό Λύκειο Νάξου, το Γενικό Λύκειο Τραγίας Νάξου και το Πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο Νάξου στο Φιλότη Μιχάλης Κατσάνης, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Ως αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά και ως γονέας, εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές πίστη στον εαυτό τους και την προσπάθειά τους, δύναμη και επιτυχία στις εξετάσεις αυτές, οι οποίες είναι ένα σημαντικό σταθμός αλλά όχι το τέλος της προσπάθειας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν από τον αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου μας, το Φώτη το Μαυρομάτη. Καλημέρα στο Φώτη το Μαυρομάτη.
1: Η αγάπη μου είναι θάλασσα.
0: Και ο δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός.
1: Τα αγία, τα νερά της.
0: Και όλοι κοντά στο πλευρό των παιδιών που δίνουν εξετάσεις, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος και σήμερα. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και σήμερα συντονιστήκατε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά στους 101,3 FM στέρεο. Ένα ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς σε όλο τον κόσμο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας, πάντα τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM, αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κυρίες και κύριοι. Ένας σημαντικός Άγιος της Ορθοδοξίας μας γιορτάζει σήμερα. Το σκήνομά του βρίσκεται, όλο το σώμα του δεν έχει λιώσει, βρίσκεται στην Εύβοια. Το έχουμε προσκυνήσει. Τετάρτη λοιπόν, 27 σήμερα Μαΐου 2026. Σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Πριν την αποφώνηση, να σας πούμε, σας αφήνουμε σε καλά χέρια, στα χέρια της καλής μας φίλης και καλής μας συναδέλφου, της Δανάης της Κουτελιέρη, που ακολουθεί με την εκπομπή «Αιγαίο Έρωτας Τραγουδί». Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι, καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 1, με τη μία και μοναδική Δανάη Κουτελιέρη. Από μας, καλό μεσημέρι και μην ξεχνάτε,

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Τεταρτίτσα, πάει και αυτή η βδομαδίτσα. Πάει και ο Μάιος. Όχι. 27 ακόμα έχουμε. Είστε εδώ.

θα πάμε δυνατά, μια που είμαστε και εδώ σήμερα. Σωτήρη, δεν το ξέρεις, είναι ένας από το χωριό. Καλά, δεν είναι φοβερές οι αφίσες. Λοιπόν, για όσους αναρωτιέστε, όλες οι τελευταίες μου αφίσες και οι δικές μου και της Βασιλικής είναι ενός νεαρού ταλαντούχου. Και ακόμα μαθητή λυκείου, φανταστείτε τι έχει να δείξει μεθαύριο. Τι έργο έχει να κάνει. Σωτήρη Καλαγιάννη, Λίμνος και Νάξος, ίσον ένα, forever. Πάμε λοιπόν εδώ στους 101,3 FM στέρεο και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αυτά και με αυτά, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Μετά από έρευνα χρόνων, εγώ ίδια, ναι, ακόμα και εγώ πια το παραδέχομαι ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε να κάνεις ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι τη μία, και αν δεν μπορείς να αποφύγεις κάποια εργασία, τότε έλα να την κάνουμε ταυτόχρονα να φανεί ότι είναι λίγο πιο άρεστη. Σε Σύρο Παρονάξο, η Ομίκονο Σαντορίνη, Αμοργόκου, Φωνήσια, Σκηνούσα, Ηρακλιά, Δονούσα, Στυπάλια, Πολέγανδρο, Μήλο, Σύφνο, Σέριφο, Τίνο. Σαντορίνη, είπα. Ω, εδώ λοιπόν. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι επισκέπτες είναι εδώ. Οι επισκέπτες ήδη έχουν αρχίσει τα μπάνια τους. Εμείς, πότε? Θυμάστε κάποιες παλιές εποχές που κάναμε και το Μάιο? Πολλά σήμερα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Ρε κορίτσια, θυμίστε μου που είναι η εκκλησία. Είναι προς την Εύβοια. Θυμάμαι ότι πηγαίνοντας για ένα live σταματήσαμε και προσκυνήσαμε. Νομίζω προς Εύβοια. Αν εσύ μας ακούς από λίγο πιο μακριά, από Αθήνα, από Κρήτη, από Εύρο, από Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά, από Χαλκιδική ή από τη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, τότε ερχόμαστε εμείς κοντά σου μέσα από το live24.gr. Δυνατά, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μετά τον λατρεμένο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και όλη την πλήρη ενημέρωση που είχατε σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό τομέα, πάμε τώρα να το ρίξουμε λίγο έξω μέχρι τη μία. Λίγο χρόνο σας έδωσα μέχρι αυτό το κομβικό σημείο να φτάσουμε και να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι?

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που γεννήθηκαν 27 του Μάη. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη. Και ραδιοφωνία Κυκλάδων μαζί σου μέχρι τη μία.

μαζί μου και σήμερα μόνο η καλύτερη. Πυροκομείο Νικόλα Πιταρά, τώρα τα προϊόντα του και σε ατομικές μερίδες, σε κάτι υπέροχες νέες συσκευασίες, κότα κόκκινα γράμματα. Τώρα η γεύση μπορεί να έρχεται και σε μικρό. Οικονομικό συσκευασία. Οικονομικό τεμάχιο, μπορείτε να τα προμηθευτείτε σε όλη την Ελλάδα, σε Αμερική, σε Ρωσία. Διότι το καλό πρέπει να εξαπλώνεται. Καλά, εσύ δοκίμασε στο νούμερο 1. Σκληρό τυρί στον κόσμο. Πού είναι η γραβιέρα pop Νικόλα Πιταρά. Ανάμεσα σε 50 τυριά. Εντάξει, not bad.

γεμάτο το νησί, καθότι η πριγκιπέσσα μου είναι εδώ. Και μαζί θα αναχωρήσουμε πρώτο ο Θεός και ο καιρός για τις πρώτες μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Θυμάστε που πόναγε λίγο το στομαχάκι της παρουσιάστριας? Βάλτε τώρα ταξίδια. Με καράβι. Με αυτοκίνητα. Συναυλίες. Άνοιγμα Βίλα Δανάη. Δημιουργία νέου βίντεο κλιπ.

βρεθούμε κάτω, δίπλα στην Πάτρα, σε μια παραλία φοβερή του Ψαθοπύργου, για παραμονή του Αγίου Πνεύματος, για ένα μεγάλο γλέντι. Άστε τα. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το μουσικό μας αφιέρωμα? Σήμερα όχι ένας, αλλά δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, από ό,τι είδατε και από τις υπέροχες αφίσες που δημιούργησε ο Σωτήρης Καραγιάννης. Ο πρώτος ερμηνευτής που θα έχουμε αφιέρωμα σήμερα μέχρι τη μία είναι ο... Και ακούστε μια ιστορία τώρα, να δείτε τι έγινε.

Α, γι' αυτό σας λέω. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1. Άρωμα γυναίκα σε γεωρατά τραγούδι. Καλύτερα μαζί μου. Ο πρώτος αγαπημένος ερμηνευτής που θα ακούσουμε τραγούδια του μέχρι τη 1 είναι ο Στράτος Διονυσίου. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς.

Facebook και Instagram, danaiku.gr 6945 81 51 57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok μαζί. Ε, δεν τα λες και λίγα.

Κώδη Μινανά, δεν πρόλαβα χθες την αφιέρωσή σου. Καλό μεσημέρι στις Αγκαρές. Λατρεμένη Γλυκερία και Ελένη στη Λυκόβρηση Αττικής. Τάκη Δε Πόντε, Σωτήρη, Κώστα Ευθυμίου και Αδαμαντίνη, Γιώργο Κορέ. Τι μαγειρεύουνε πάλι σήμερα? Όχι, πείτε εσείς. Όχι, θα δώσουν τη λύση ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Δημήτρης και ο Κώστας Σιδερής. Εκεί είτε στο ποντοπολείο Μπέι πια, που μπορούμε να προμηθευτούμε και από εκεί τα κρεωτικά δικής τους παραγωγής, αλλά και από το κρεοπολείο Μπέι στο σωστό το τίμιο το παλιό. Άπειρες επιλογές, άπειρες ιδέες και φυσικά πάντα πετανόστιμα και φρέσκα.

Και ξέρεις κάτι, ο έξυπνος άνθρωπος μαθαίνει από όλους και από όλα. Ο κανονικός μαθαίνει από τις εμπειρίες του. Ο χαζός τα ξέρει όλα. Και να θυμάσαι ότι ο πιο επικίνδυνος θυμός προέρχεται από κάποιον με καλή καρδιά, γιατί την κρατά μέσα του, μένει ήρεμος, συγχωρεί, μέχρι που μια μέρα σκάει το μπαλόνι. Μη σπρώχνεις έναν καλό άνθρωπο πολύ μακριά. Δεν θες να ξέρεις τι θα γίνει μετά.

0: Εστιατόριο μας εδεμπολείο μεταξύ μας. Καθημερινά μετά τις 6 στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Εκεί, ξέρετε, στο πιο υπέροχο φωτογραφημένο σοκάκι του νησιού μας. Πεντακάθαρο, φωτισμένο, διακοσμημένο, με άψογο σέρβις από το τσίλι, με καταπληκτικά πιάτα από το νερό βραβευμένο σεφ Τάσο Καραφιλίδη, σου σεφ Κατερίνα Φλεριανού πια και Σάκης πάντα η ήρεμη δύναμη.
1: Τα πάντα ήταν σκοτεινά.
0: Είναι ό,τι χρειαζόμαστε για ένα υπέροχο βράδυ, τρώγοντας καλά με αγαπημένους φίλους.
1: Δεν θα είχαν γίνει αληθινά.
0: Έτσι ακριβώς, Κατερίνα. Ακόμα και σε αυτό υπερισχύουμε. Σε όλη την Ευρώπη καύσωνας, απίστευτες δημοκρασίες, ενώ εμείς εδώ, τέλειος καιρός. Λίγο ακόμα να πέσουν τον ποφορά και να ταξιδέψουμε και όλα καλά.
1: Ζωή μου είσαι εσύ.
0: Και να θυμάσαι, αν είσαι.

Κώστας Σιδερής. Και Ολυμπιακός και Φέρης, εντάξει πια τι άλλο. Συγγνώμη, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Εντάξει.

Στέλιος. Ξεκινάς με αισιοδοξία για περπάτημα, βάζεις το δωριφέρι στα ακουστικά και καταλήγεις στη διαδρομή να θες να κόψεις φλέβες. Ακριβώς όπως και με την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ για το κοπλιμέντο.

0: Δέσποινα Μπανακάκη, ότι είμαστε το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και δεν μπορούμε να φέρουμε το Θοδωρή. Εντάξει. Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα, κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα, σήμερα μουσικό αφιέρωμα στους αγαπημένους Στράτο Διονυσίου και Νίκο Βέρτη και κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις για σας και μόνο. Σας είπα ότι για άλλη μια χρονιά σε αποκλειστική συνέντευξη μαζί μας εδώ ο δικός μας θεάνθρωπος, 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου Παραθυναλός Χρήστου Ζέλα, έρχεται.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

Και ξέρεις κάτι, να τον εκτιμάς τον άνθρωπο που είναι πάντα χαμογελαστός και αστείος. Να ξέρεις ότι χρειάστηκαν αμέτρητες μάχες για να είναι σήμερα έτσι.

Και συμφωνώ απόλυτα, κόμισσα. Η ζωή δεν είναι εύκολη όταν έχεις υπεραναλυτικό μυαλό, ευαίσθητη ψυχή, μάτια που βλέπουν τα πάντα και μια καρδιά που νοιάζεται πάρα πολύ. Αφιερωμένο, είπα.

να σου υπενθυμίσω να προσέχεις πολύ με ποιον μιλάς και τι λες. Να αποφεύγεις τα άτομα που έχουν περιέργεια και θέλουν να τα μαθαίνουν όλα. Γιατί συνήθως τα μεγάλα αυτιά πάνε πακέτο με το μεγάλο στόμα.

Και αν δεν είναι η ώρα τώρα, ακόμα και τώρα, να δημιουργήσεις την πισίνα των ονείρων σου, τότε πότε? Μία και μόνο επίσκεψη στη διασταύρωση Καλλινάδου Γλυνάδου, στον τεράστιο εκθεσιακό χώρο του Γιώργου Γρατσία, θα σου δώσουν τη σιγουριά ότι ναι, γίνεται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πια, γιατί μιλάμε για προσιτή πολυτέλεια πια. Αλλά πάντα με τη σφραγίδα των καλύτερων πισίνες Ιντάλες.

Χρυσούλα Γλυνού και Γιάννη στο Γλυνάδο. Γιάννα Μαθακοκύλη, Βάγγελε. Μάρκο Αντωνούλη, Βασίλη Πάντζαρη στο Γυμνό. Ερχόμαστε πρώτα ο Θεός. 19 Ιουνίου. Καλά, ερχόμαστε και 15 Αυγούστου, αλλά ένα. Πάμε για τη δεύτερη μουσική εξαίρεση της ημέρας. Καθότι μουσικά χατήρια δεν χαλάμε, θα χαλάσουμε στον μπαμπά.

0: και οι δύο αγαπημένοι, και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου, έχουμε περάσει όμορφα βράδια στο σπίτι μας στους Μήλους.
1: Πάλι μόνος μου και απόψε θα τα πιω.
0: Αφιερωμένο.

Όλοι οι χορηγοί μου είναι οι καλύτεροι στο είδος τους και είναι επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη ιστορία, δυναμικό παρόν και φοβερό μέλλον. Μία από αυτές είναι και το τυροκομείο του αγαπημένου μου συγχωριανού Νικόλα Πιταρά. Όλα ξεκίνησαν από μία μοσχίδα του μπαμπά, που να ξέρει ότι ο ένας από τους τρεις γιους θα συνεχίσει και θα φτάσει μέχρι τη Ρωσία και την Αμερική.

αγαπημένη Κατερίνα Κλουβάτου από τον Κινήθαρο. Βαγγέλη Παραβατέ στον Αγίο Προκόπιο. Σοφία Παναγιώτα Δράγαση. Παναγιώτη Ψαρά στο Φιλότη. Κώστα Βακόνδια στη Σύρο. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Ευαγγελία, Κωνσταντίνα και Σοφία Γιαννούλη.

Αυτό ήθελα να σου πω μόνο και να στο υπενθυμίσω. Δημήτρη Σιδερή. Μάδα Πίτογλου. Νίκο Φακίνε. Μαρία Δέσποινα, τα φιλιά μου στην Αλόνισο. Μαρία Νικολάου. Κυριάκο Φακίνε. Γιώργο Ναυπλιώτη. Αντωνία Χουζούρη.

Όνομα γυναίκα Δανάη Κουτελιέρη και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλωσορίζουμε όλους τους επισκέπτες που έκαναν την τέλεια επιλογή και ήρθαν αυτή την περίοδο στο νησί που ο καιρός είναι υπέροχος, που δεν υπάρχει τόση πολλή πίεση ούτε στα εστιατόρια, ούτε στους δρόμους, ούτε στις παραλίες. Λέμε τώρα. Τι είχα μπροστά μου πάλι σήμερα? Το πυροσβεστικό όχημα, 2 βανάκια, 4 ταξί και 3 επιβατικά.

0: Θέλω μεσημέρι στο σταμάτη. Παλιά λέει έφευγα κρυφά από το σπίτι για να πάω σε πάρτι. Τώρα φεύγω κρυφά από τα πάρτι για να πάω στο σπίτι.
1: Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη, λέγε με όπως θες.
0: Και ξέρεις κάτι, όταν κάποιος δεν σε γουστάρει, για κάποιο λόγο, δώσ' του κι άλλους. Έτσι για την αλήθεια.

0: αλλά κάπου όπα, ε.
1: Μα δεν μπορείς εσύ εμένα να με λες αχάριστο.
0: Να τα λέμε κι αυτά.

Όνομα γυναίκα Δανάη Κουτελιέρη. Και επιτέλους επέστρεψε. Και κάπως έτσι αρχίζει επίσημα και το καλοκαίρι. Σήμερα επιτέλους κινηματογραφική προβολή το Open Cinema του αγαπημένου μας Δημήτρη Λιακρή. The Devil Wears Prada. Γυναικεία υπόθεση σήμερα. Δημήτρη, ερχόμαστε με τη Βασιλική.

0: στην είσοδο του λιμανιού αυτή την ώρα, περιμένοντας την ήρεμη μπλε δύναμη του Αιγαίου και προσεχώς το καλοκαίρι, άλλα 25 τουλάχιστον καράβια. Καλό μεσημέρι σε όλους τους taxi drivers, Ειρήνη Σελτερή, μοίρας αφιερώσεις και Κώστα Κατσούλη.
1: Θέλεις ταξιτζή.
0: Αφιερωμένο για όλους τους επαγγελματίες drivers.

καλό μεσημέρι στη Στέλλα. Έβλεπα ένα βίντεο με ασκήσεις crossfit και το μόνο που μπορούσα να κάνω από όλα αυτά που έδειχνε το βίντεο ήταν να παρακολουθήσω το βίντεο.

0: Δεν το ρώτησε όμως, γύρισε.
1: Με σκότωσες, θα έρθεις μια μέρα ζωή να ζητήσεις.
0: Α, έχουμε και πανελλήνιες.
1: Τι άλλον άνθρωπο θα αντικρίσεις.
0: Δεν έχουμε εξετάσεις γιατί είναι οι πανελλήνιες. Σωτήρη Καραγιάννη, θύμισέ μου πότε είναι οι ημερομηνίες για τις πανελλήνιες να ευχηθώ.

0: Και κάπως έτσι τελειώνει το μουσικό αφιέρωμα σήμερα σε δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, έναν από τη νεότερη γενιά και έναν από τους παλιότερους, καθότι και ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Σήμερα για μία ώρα, Νίκος Βέρτης και Στράτος Γιονυσίου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο κομικό σημείο και σήμερα να αποχαιρετιστούμε. Περιμένω, Σωτηρή, να μου πεις τις ημερομηνίες για τις Πανελλήνιες για να σας ευχηθώ. Ήταν η εκπομπή Αρώμα Γυναίκας. Μην ξεχνάτε, 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου Παραθυναλός Χρήστος Ζέλας. Για άλλη μια χρονιά αποκλειστική συνέντευξη εδώ με τον αγαπημένο μου άνθρωπο του θέατρου, Χρήστο Ζέλα, για όλες τις παραστάσεις, τι, που, ποιος, πότε και γιατί. Μέχρι τότε απολαμβάνουμε μια υπέροχη κινηματογραφική βραδιά, νομίζω με άπνοια σήμερα, το καλό που του θέλω, κάτω από το ουρανό της Νάξου. Στον αγαπημένο μας Δημήτρη Λιακρή. Κυριακή Γεροντάκη, έτοιμά σου. Ποντοπολείο Μπέις, Κυριακή Γεροντάκη. Κρεοπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και η. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Κρεοκομείο Νικόλα Πιτερά. Και ολοκληρωμένες λύσεις. Γιατί τι λέει ο σοφός λαός? Η ισχύ ενδιανώσει και πάντα. Ένα αποτέλεσμα είναι συνδυασμός μιας ομαδικής δουλειάς. Ηλία, Ελένη Πεφάνη. Αυτό ορκίζομαι και για αύριο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Ότι θα κάνω 12 με 1. Εσύ θα είσαι εδώ. Χρόνια πολλά σε όλα τα διδυμάκια που γεννηθήκατε σαν σήμερα. Του Αγίου Ιωάννη, του Ρώσου σήμερα. Βοήθειά μας, χάρη του. Μην ξεχνάς, το Facebook και το Instagram Δανάη Κουτελιέρη. Και το 6945-81-51-57. Και SMS και Viber και WhatsApp και TikTok. Και ακόμα και το κινητό, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι πάντα ανοιχτό για σένα. Ξέρεις εσύ. Κάνε με τρελαθώ αύριο στις 12, Αιγαίο Έρωτας τραγουδί. Μέχρι τότε, από τη Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά σε όλους. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γιώργο Μαγκιόρε, να χαίρεσαι την Κυριακή προπονά σου. Από πότε θέλω να το πω τώρα, από σήμερα το πρωί ή από χθες? Πότε έχει γενέθλια? Κυρία Σοφία Σιδερή, αναλάβετε σας παρακαλώ να μεταφέρετε τις ευχές μου. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
2: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
5: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
4: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
5: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
4: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
5: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
4: Κρεοπωλείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ΙΗ.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Ναξός περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Ναξό, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Πάμε.
7: Hey.
6: Hey.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Γιάννη?
1: Εμείς καλά είμαστε. Εσείς όλα εντάξει?
0: Μια χαρά, όλα καλά.
1: Όπως τα αφήσαμε, εντάξει.
0: Όλα ανθυρά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Η Αθήνα πηγαίνει το καλό στο καλύτερο.
0: Για πες, αλήθεια. Ξέχασα να σε ρωτήσω πώς ήταν η κίνηση στους δρόμους.
1: Κλασικά
0: οικονογράφημα. Γιατί συγκύρισες κιόλας χθες. Και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα. Για πες.
1: Κλασικά οικονογράφημα. Πάντα να πούμε ότι έχει πολλή κίνηση στα πλοία. Πραγματικά πολλή κίνηση και καθυστερήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αποβιβάσεις και όλα τα σχετικά στα πλοία. Νομίζω ότι στον πλούστρατο Νάξος ανοίγουν πλέον και το 4. Που είναι αυτό μετά πως ανεβαίνει στο 5.
0: Το ενδιάμεσο.
1: Ναι, στα γκαράζ, το ανοίγουν και αυτό. Νωρίς σχετικά. Από σήμερα, μάλλον από χθες, το Blue Star δήλωση είναι πάλι στη γραμμή. Θα αντί του Blue Star 1, θα μείνει 10 μέρες του Blue Star 1 να ξεκουραστεί και μετά θα γυρίσει.
0: Πόσο θα μείνει?
1: 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Και μετά θα γυρίσει με την αλλαγή του πρωινού απογευματινού. Δηλαδή θα μπει δεύτερο πρωινό. Το Blue Star Naxos θα μπει πρωινό για να κάνει την άγωνη γραμμή. Και το Blue Star 1 θα πάρει το απογευματινό δρομολόγιο. Θα είναι το δήλωση το πρωί, το Naxos το πρωί και το ένα θα πάει το απόγευμα.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει,
1: αυτά
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Έχει φέτος αναμένεται. Έχεις διαβάσει, φαντάζομαι, τα δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Ήδη το πρώτο τρίμηνο του χρόνου πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είχαμε αύξηση και των εσόδων, λέει, και στα καταλήματα, λέει, και στην εστίαση, λέει, στο Νότιο Αιγαίο, λέει.
1: Ναι.
0: Και αναμένεται να έχουμε. Πρώτα ο Θεός και να μην γίνει καμιά στραβή, αναμένεται να έχουμε πάρα πολύ κόσμο και φέτος.
1: Ναι, το ζητούμενο είναι βέβαια ότι τα ακτοπλοϊκά θα πάνε μάλλον ψηλά. Δηλαδή θεωρητικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να απορροφάει
0: το
1: κόστος τόσο οι εταιρείες όσο οποιοδήποτε άλλος, γιατί ήδη κάπου 60 εκατομμύρια είναι μέσα στο πρώτο τρίμηνο οι εταιρείες. Ο πόλεμος καλά κρατεί, δεν νομίζω ότι θα τελειώσει τόσο νωρίς, γιατί πρέπει να βρει αφήγημα ο Τραμπ ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το θέματα.
0: Έχουμε πηγαίνει και χειρία, δεν το βλέπετε?
1: Ναι, έχουμε και χειρία, ναι, γι' αυτό πρέπει να βρει το αφήγημα. Το κακό είναι βέβαια σε όλη αυτή την υπόθεση ότι το Ιράν ανασυγκροτήθηκε αρκετά. Έχει μπήκε ξαφνικά σαν παίκτη σε μια περιοχή που δεν ήταν ποτέ παίκτης, δηλαδή στενά του Ορμούς, γιατί ήταν ελεύθερα. Χάρη στην Αμερική απέκτησαν διόδια. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν διόδια, τώρα μπήκαν χάρη στην Αμερική. Οπότε θα τραβήξει
0: αρκετά. Μια τάξη.
1: Θα τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, Μαντός του Νάρα είσαι εδώ.
0: Γενικό Δημός Λιανός και εσύ είσαι εδώ. Καλά κάνεις.
1: Είναι Κυκλάδων, 101,3. Κυκλάδες on air. Ευχαριστούμε την Δανάη Κουτελιέρη για τη σκητάλη που μας έδωσε. Οπότε συνεχίζουμε.
0: Δεν μας είπες όμως, κύριε Λιανέ, για την κίνηση. Μας είπες για τα πλοία και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Όχι, είπα ότι έχει. Η κίνηση είναι τακτική, δεν αλλάζει.
0: Μου έχει λείψει.
1: Ομορφιές.
0: Για κανένα μισάωρο, όχι παραπάνω, η Αθήνα.
1: Να σου πω την αλήθεια, την ώρα που κινήθηκα εγώ είχε ηρεμία.
0: Το πρωί, εντάξει, φαντάζομαι.
1: Και αργά το βράδυ που. Ομορφιές.
0: Για κανένα μισάωρο, όχι παραπάνω, η Αθήνα.
1: Να σου πω την αλήθεια, την ώρα που κινήθηκα εγώ είχε ηρεμία.
0: Το πρωί, εντάξει, φαντάζομαι.

0: βρίσκονται μπροστά σε καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες.
1: Και χειρότερες, λέει, από την Αττική συνθήκη σε κάποιους προορισμούς. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους προορισμούς είναι κοντινοί στην Αθήνα, όπως η Σαλαμίνα, όπως η Αίγινα, που κόσμος και κοσμάκης έχει εκεί τα σπίτια τα που πάνε και παραθερίζουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τους, γιατί είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Και γίνεται, λέει, χαμός το καλοκαίρι εκεί. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα βιώνουμε μια κατάσταση λίγο παράξενη. Έχουμε από χθες επίσημα και τα δύο κόμματα, ολοκληρώθηκε δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Σαμαράς ή όχι, αν θα προλάβει ή όχι. Mm-hmm. Χθες είχαμε λοιπόν και τον Ανδρέα τον...
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Εγώ, αυτός.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Εγώ, αυτόν.
1: Σου θύμισε και σένα.
0: Δεν μου θύμισε. Τον είδα να βγαίνει ξαφνικά. Ο Ανδρέας από το παρελθόν ήταν. Γεια σας.
1: Το κοριτσάκι, ε.
0: Το κοριτσάκι, το χέρι που κρατούσε το χαρτάκι.
1: Το χιλάδι αυτό τον ένα.
0: Ναι, γενικότερα ο τρόπος που επικοινωνούσε.
1: Αυτό το είχε από παλιά όμως ο Αλέξης.
0: Το χαρτάκι, έτσι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το στυλ, το ύφος. Το
0: εντάξει, τώρα το τελειοποίησε, γιατί ήταν αυτό.
1: Ναι, ήταν και ένα. Το διάλειμμα που έκανε τέλος πάντων.
0: Μπράβο, τον βοήθησε. Τα ειρωνικά σχόλια των ηθοποιών προς την Καριστινού. Καριστιανού, ναι, εντάξει. Είχαμε μια κόντρα. Ποιος έχει τους καλύτερους ηθοποιούς για να βάλει πάνω.
1: Ναι.
0: Ναι, φοβάμαι η Νέα Δημοκρατία τι θα κατεβάσει. Μάλλον θα κατεβάσει τον. Τον Μπέζο θα κατεβάσει. Οπότε ναι, έχουμε ανέβει επίπεδο η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ δεν ξέρω ποιο θα κατεβάσει.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Πάντως να σου πω κάτι. Αυτό το σενάριο των εκλογών νωρίτερα από την ώρα που είναι να γίνει τέλος πάντων η διεξαγωγή τους, δηλαδή στην ώρα τους που λέει ο Πρωθυπουργός, λέει στην ώρα τους.
0: Εντάξει, λογικό είναι, τι θα πει.
1: Νομίζω ότι απομακρύνεται σιγά σιγά.
0: Το ότι θα είναι στην ώρα του.
1: Όχι, ότι απομακρύνεται το σενάριο να έχουμε προώρες εκλογές φέτος, δηλαδή. Ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, γιατί πόσο έχει μείνει. Μπαίνουμε στον Ιούνιο.
0: Αφού Οκτώβριο, 18 Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, 18.
0: Ή 11 ή 18.
1: Ναι. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, το χρονικό διάστημα είναι μικρό. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να επιμένει και να λέει στην ώρα του. Δηλαδή, τι, ας πούμε, θα βγει μετά τον Αύγουστο.
0: Συγγνώμη.
1: Θα βγει μετά τον Αύγουστο και θα πει πάμε σε εκλογές.
0: Για ποιον είναι μικρό, πρώτα απ' όλα, για να καταλάβω.
1: Ρε παιδάκι μου, αν έχεις σχεδιάσει να πας σε εκλογές πιο νωρίς, ή αν το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, δεν είσαι τόσο κάθετος ότι ξέρεις κάτι θα πάει, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του.
0: Επειδή δεν
1: ξέρω εγώ τώρα.
0: Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Όχι, επικοινωνικά θα σου το πω πάρα πολύ απλά.
1: Για πες, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι, θα σου το πω με τη λογική του αθλητισμού.
1: Α, θα πάω.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αν έχεις προσέξει, όταν είναι απολυθεί ένας προπονητής, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Το ίδιο είναι. Και χειρότερο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, ο πρόεδρος επιμένει και μάλιστα βγάζει ανακοινώσεις ότι. Εμπιστευόμαστε τον προπονητή, με αυτόν θα πάμε, αυτά κάνουμε και τέτοια. Μέχρι και ένα λεπτό πριν την απόλυση. Δηλαδή, είναι απίστευτο το γελίο της ιστορίας αυτής. Και όλοι οι αθλητικοί ξέρουν ότι όταν βγάζει ο πρόεδρος ανακοίνωση στήριξης προπονητή, έχει φύγει νύχτα. Ο προπονητής έχει φύγει εκείνη την ώρα που το βγάζει.
1: Αυτά στα αθλητικά.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή να πει. Πάμε σε
1: όχι, δεν σου λέω να το πει. Δεν σου λέω να το
0: δεν
1: πει.
0: Αλλά δε,
1: απ' την άλλη όμως.
0: Και βέβαια θα επιμένει.
1: Είναι κάθετος.
0: Εννοείται
1: είναι...
0: ότι πρέπει να είναι. Είναι, σου λέω, είναι ακριβώς copy-paste το αθλητικό. Δεν μπορεί να μην λέει και να μην επιμένει θα εξαντλήσει την τετραετία. Αν σταματήσει να το λέει αμέσως, πρώτα απ' όλα δίνει χρόνο προετοιμασίας στην άλλη ομάδα. Στους άλλους.
1: Καλά, οι άλλες ομάδες, τέλος πάντων, οι άλλες παρατάξεις, ούτως ή άλλως είναι προετοιμασμένες.
0: Όχι, δεν είναι προετοιμασμένες.
1: Πώς δεν είναι προετοιμασμένες.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αφού γιατί... ήδη έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δεν το
0: βλέπεις. Ορίστε, είδες το λες μόνη σου.
1: Έχουμε μπει, γιατί έχουμε μπει, ακόμα και στην ώρα τους να γίνουν οι εκλογές, σε προεκλογική όχι. περίοδο είμαστε. Καλά όχι. τώρα.
0: Γιατί εντάξει. προεκλογική περίοδος εννοείται αυτή η οποία πλησιάζει στο όριο. Δηλαδή, από αρχές Μάρτη μπαίνει σε προεκλογική περίοδο.
1: Βέβαια, από την
0: όσο
1: άλλη.
0: Δεν είσαι, δεν είναι θεωρείται.
1: Από την
0: γιατί
1: άλλη.
0: Η προεκλογική περίοδο σημαίνει κάνω συνέδρια, γύριζω από εδώ από εκεί, έχω επαφές. Όλοι
1: κάνουν. Όλοι.
0: Αλλά τον τόνο τον δίνει πάντα η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όσο η κυβέρνηση λοιπόν θεωρητικά επιμένει στο ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, εσύ θεωρητικά είσαι μη ψηλιασμένος. Αυτό. Ο ναι. μόνος που προετοιμάζεται κανονικά είναι η κυβέρνηση. Γιατί έχει το μηχανισμό. Κανένας άλλος. Απλά πραγματάκια. Ναι. Είναι σαν τον αθλητισμό σου, λέω.
1: Ναι, κάτσε τώρα, περίμενε. Απ' την άλλη, πάλι το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν δύο κόμματα αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί και αυτό κάτι να σημαίνει. Δηλαδή, σου λέει, κάτσε μην τυχόν και πάμε σε πρόορες εκλογές, να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε αυτό.
0: Μα αυτό λέμε, ότι όλοι θεωρούν.

0: Έχουν κυκλώσει οι ίδιοι τις ημερομηνίες.
1: Ναι, ακούγεται.
0: Γιατί
1: έντονα.
0: Δεν είναι θέμα έντονο, είναι απλά. Εσένα που σου αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Έχει δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες λένε, μάλιστα η τελευταία που ανακοινώθηκε από την Άλκο, χθες νομίζω πότε ήταν.
1: Interview.
0: Όχι, είναι και η Άλκο. Βγήκε τη Άλκο, είπε στο 22% τη Νέα Δημοκρατία. Το έλεγε το πρωί ο Μουρατίδης στο Ζου που βγάζει αυτή τη στήλη που έχει. Λοιπόν, 22% είναι το χειρότερο. Εκεί λοιπόν τι κάνεις, ή εδώ σε αυτή την περίπτωση όταν έχεις το 22, το χαμηλό, πας για την τετραετία, αναγκαστικά. Γιατί ξέρεις ότι αν πας σε εκλογές τώρα με το 22, έχεις χάσει.
1: Να.
0: Τι κάνεις λοιπόν, πας στη ΔΕΘ, γιατί εκεί είναι το ψωμί, τα δίνεις όλα, τσοβόλα, ξέρεις, επιστροφή από το παρελθόν, τσοβόλα δώστα όλα, ή πιερακάκι δώστα όλα, ξέρετε ποιος έχεις εκεί, και μπουχτισμένοι όλοι, γιατί θα πάρουν πράγματα, πάνε να ψηφίσουν. Δεν έχεις επιλογές. Είναι μονόδρομος. Κάποια πράγματα είναι μονόδρομος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη πάλι ξέρω εγώ. Νομίζω ότι επειδή είναι και το καλοκαίρι στη μέση. Επειδή...
0: τι δουλειά, Οκτώβρη τι δουλειά έχει.
1: Ναι, εντάξει, Οκτώβρη. Πώς.
0: Τι καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι Αύγουστος.
1: Ακόμα καλοκαίρι έχει και τον Οκτώβρη. Έλα τώρα. Καλοκαίρι έχει.
0: Τώρα πλάκα κάνουμε τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό πράγμα τι δουλειά έχει ο Αύγουστος ή Οκτώβριο.
1: Αλλά μην φωνάζεστε.
0: Δεν το φωνάζω. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι είναι. Το καλοκαίρι είναι ο Αύγουστος.
1: Ναι, ρε παιδάκι, δεν είναι.
0: Τώρα είχε πει ο Ανδρέας.
1: Αυτό το είχε πει ο Ανδρέας στην δεκαετία του 80. Τώρα δεν είναι δεκαετία του 80 όμως.
0: Γιατί κάνει κανένα διακοπές. Συγγνώμη, κάνει κανένα διακοπές τον Οκτώβρη.
1: Φυσικά δεν έχεις κόσμο στην άξο τον Οκτώβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος. Ο Οκτώβρης, αρχές Οκτώβρη. Ούτως ή άλλως οι επιχειρήσεις πότε κλείνουν. Για βάλε λίγο το κάτω το. Για βάλε τα κάτω να δεις πότε κλείνουν οι επιχειρήσεις.
0: Συγγνώμη. Όταν λέμε για τα μπάνια του λαού.
1: Καλά τώρα τα μπάνια του λαού. Αυτό
0: συγγνώμη.
1: Δεκαετία 80 ξαναλέμε.
0: Όταν εννοώ. Η μοναδική περίοδος που η Ελλάδα είχε τουρισμό ήταν ο Αύγουστος. Καμία άλλη. Δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν εννοούμε τα μπάνια του λαού. Και γενικότερα μην ενοχλούμε, εννοούμε μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους. Κανέναν άλλο.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι ο ορισμός.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι,
1: όμως,
0: αυτός είναι.
1: Δεν είναι
0: αυτό
1: όμως είναι. Έτσι.
0: Γι' αυτό και δεν αγγίζανε τον Αύγουστο παραδοσιακά.
1: Τον Αύγουστο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνανε διακοπές οι δημόσιοι υπαλλήλοι. Όχι κάποιος άλλος. Οπότε τον Οκτώβριο οι δημόσιοι υπάλληλοι
1: αυτό
0: δουλεύουν κανονικά.
1: Να σου πω ότι τότε πηγαίνανε, δεν πήγαιναν όλοι οι διακοπές. Οι διακοπές ήταν πολυτέλεια για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου. Τώρα όμως αυτό έχει απλώσει, έχει επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Δεν είναι μόνο τον Αύγουστο.
0: Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν πηγαίνει Οκτώβριο διακοπές.
1: Δεν είναι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι σε αυτή
0: ναι,
1: τη χώρα.
0: Σου επαναλαμβάνω. Ο πολιτικός όταν λέει θα πάω σε εκλογές τον Οκτώβριο και δεν πειράζω το καλοκαίρι, εννοώ τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν εννοώ κανέναν άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ιδιωτικός υπάλληλος.
1: Συγγνώμη, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι ψηφίζουν.
0: Όχι, αλλά για το μυαλό της πολιτικής είναι. Ο δημόσιος υπάλληλος, γιατί αυτός θα πάρει τα λεφτά, οι συνταξιούχοι και όσοι εμπλέκονται με το δημόσιο.
1: Ίσα που οι συνταξιούχοι, αν είναι να πάνε διακοπές, δεν θα πάνε Αύγουστο.
0: Όχι, μα εκεί
1: θα πάνε.
0: Σεπτέμβρη, μα εκεί
1: θα πάνε
0: Οκτώβρη.
1: Δεν νομίζω
0: δεν
1: ότι
0: υπάρχει.
1: Εκεί, ειδικά τους συνταξιούχους.
0: Εντάξει.
1: Ειδικά τους συνταξιούχους. Και πότε κάνουν, ας πούμε, τα καπί εκδρομές. Τον Αύγουστο.
0: Μα τότε βγαίνουν και τα κοινωνικά.
1: Ναι,
0: τα...
1: αλλά δεν πάνε διακοπές τον Αύγουστο.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων.
0: Η θεωρία αυτή τη στιγμή είναι ότι πάμε σε εκλογές. Οκτώβριο,
1: να,
0: εκεί
1: σενάριο.
0: Είναι το βασικό σενάριο αυτό είναι 11 ή 18 έχουμε τη ΔΕΘ η οποία θα δώσει ό,τι είναι να δώσει η Νέα Δημοκρατία και θα πέσει ή θα κερδίσει μαχόμενη τότε. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Απλά πραγματάκια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπαμε, είπαμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Όχι, δεν το είπαμε. Είναι
0: όχι,
1: Τετάρτη.
0: Δεν το είπαμε.
1: Είπαμε ότι ο μήνας έχει 27, πάει και ο Μάης.
0: Τώρα πάει. Ναι.
1: Πάει ο Μάης. Mm. Είπαμε ότι ακούτε Κυκλάδες on air, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τα είπαμε αυτά. Είπαμε ότι έχουμε αρκετά θέματα και βλέπω εδώ τώρα, ορίστε που διαμαρτύρεσαι. Παρατείνονται μέχρι το 2036 προγράμματα, αυτό είναι καλό. Δωρεάν προληπτικών εξετάσεων.
0: Ναι,
1: εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Με το πρόγραμμα Προλαμβάνου που διαχειρίζεται η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη.
0: Γιατί πήγες εσύ εκεί στο Προλαμβάνου.
1: Ναι, αμέ.
0: Α,
1: φυσικά.
0: Okay.
1: Δεν έχεις μαστογραφίες με το Προλαμβάνου. Δεν έχεις καρδιολογικές εξετάσεις με το Προλαμβάνου. Βέβαια. Λοιπόν, όχι, είναι καλό πρόγραμμα αυτό. Να τα λέμε, να είμαστε δίκαιοι. Εγώ θεωρώ
0: έτσι.
1: Ότι αυτό το πρόγραμμα είναι καλό.
0: Προφανώς και είναι καλό. Ναι, εννοείται.
1: Ακριβώς για την πρόληψη. Λοιπόν, αρκεί να έχεις τις ειδικότητες στα νοσοκομεία. Έτσι. Αυτό είναι
0: αυτό
1: το μεγάλο.
0: Υπάρχει Ποεδίν άλλωστε, η οποία με την έρευνα που έκανε σε 38 κέντρα υγείας, σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη, έδειξε ότι τα κενά δεν είναι απλά τεράστια, είναι. Ο Θεός και η ψυχή μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κανένας.
1: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα πάλι, ευλογιά των πυθίκων.
0: Ναι, έχουμε και ευλογιά των πυθίκων.
1: Τι γίνεται, παιδιά, στα Γιάννενα λέει.
0: Ο πρώτος.
1: Ναι. Το πρώτο κρούσμα ευλογιά των πυθίκων για το 2026 σε απομόνωση είναι ένας 45χρονος ασθενής.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, δηλαδή τι άλλο θα μας βρει.
0: Πολλά πράγματα μας βρουν.
1: Ναι, είναι σπάνια, λέει, η ογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων, DNA ιό που ανήκει στο γένος κάτι. Μεταδίδεται, λέει, μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου, κυρίως τροκτικού, και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου. Έλα, Παναγία μου. Όλα τα είχαμε, αυτό μας.
0: Όλα τα είχαμε, αυτό μας. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, να πούμε ότι σε λίγο θα κάνουμε ταξιδάκι, θα πάμε να συναντήσουμε εκπρόσωπο της ομάδας Αιγαίου για να έχουμε ένα μίνι απολογισμό εν ώψη της 32ης βόλτας που έκαναν. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται, και από εκεί και πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα, γιατί τρέχουμε, είμαστε σε μια φάση όπου οι εξελίξεις καλά κρατούν, νομίζω, σε όλα τα επίπεδα. Μπαίνουμε στην τελή το καλοκαίρι και όπως είναι λογικό έχουμε χωροταξικά, έχουμε ΑΠΕ, έχουμε, άρα χαμουλής.
1: Του την έχουν πέσει του Τσίπρα πάντως, πολλοί κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Αντί λέει για rebranding, έκανε reunion, είπε ο Καραμικάς.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, έγινε χαμός με το όνομα, το Ελλάς.
1: Το Ελλάς,
0: ναι. Με πολύ ωραία.
1: Γιατί παραπέμπει σε...
0: Παραπέμπει, ένα λάθος είναι συνήθεια, κάποιοι άλλοι βάλανε αυτό, πήραν τα τέσσερα γραμματάκια.
1: Γράμματα και κάνανε τα γνωστά, με αναγραμματισμούς και με διαβάζοντας, ξέρεις, ανάποδα και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα κάποιος είπε, μήπως η ελληνική αστυνομία να δώσει και ένα φράγκο, ξέρεις, διαφήμιση για όλο αυτό που γίνεται τώρα Ελλάς.
1: Πόσο φάνηκε το λογότυπο.
0: Το κακό. Ειδικά το αστέρι και ο τρόπος που είναι αυτό παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις, οπότε εμένα δεν μου άρεσε.
1: Ναι, εγώ δεν ενθουσιάστηκα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα ας μην μένουμε στα λογότυπα.
0: Τι, αφού λογότυπο
1: είναι. Είπε.
0: Όχι, δεν μένουμε. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην εποχή της εικόνας και όλα έχουν να κάνουν με την εικόνα, και ειδικά ο Τσίπρας το ξέρει καλύτερα από όλους ότι πρέπει να προστατεύει την εικόνα του. Το γεγονός λοιπόν ότι χρησιμοποίησε είτε το όνομα ελληνική αριστερά, συμπαράταξη.
1: Το οποίο γίνεται
0: συμπαράταξη, ναι, αριστερή συμπαράταξη, το οποίο γίνεται Ελλάς. Mm-hmm. Το λογότυπο το οποίο, εντάξει, παραπέμπει σε άλλες ιστορίες. Επίσης ακόμα και τα χρώματα. Το γεγονός λέει ότι έχει πολύ μπλε μέσα. Ναι, το πολύ μπλε τι σημαίνει, ότι πάμε να κάνουμε συμπολίτευση με τη Νέα Δημοκρατία. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα με όλα αυτά.
1: Το μυαλό μεταπλαθεί ιστορίες και σενάρια και ούτω καθεξής, το ένα φέρνει το άλλο.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα, και σχολιάζει και ο διεθνής τύπος το comeback.
0: Δεν θα το σχολιάζω.
1: Και λένε, λέει, ο άνθρωπος της κρίσης χρέους επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός ιδρύει νέο κόμμα εν ώψη των εκλογών, γράφει το Bloomberg. Η πολίτικο απρόβλεπτος Τσίπρας. Τιτλοφορείται το άρθρο, τέλος πάντων, που κάνει ανάλυση για το θέμα το συγκεκριμένο. Associated Press, επιστροφή του ηγέτη κατά της λιτότητας. Του ηγέτη κατά της λιτότητας, γερμανικός τύπος μάχη για την αναδιάταξη της ελληνικής αριστεράς. Γερμανική εφημερίδα, ο αριστερός λαϊκιστής Τσίπρας ανακοινώνει το comeback του.
0: Και βέβαια έχουμε και το θέμα με το Sky, ο οποίος έχει το δικό του παιχνίδι, γιατί όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι ταμιδιακά, όπου συνεχίζεται η αποκαλύψη σχετικά με το 2015, τι έγινε, τι δεν έγινε, με τον Juncker να λέει ότι εγώ ζήτησα από ένα αριστερό πολιτικό να φορολογήσει τους πλούσιους,
1: ναι, τους πλούσιους,
0: και αυτός αρνήθηκε, και μετά αναρωτήθηκα ποιος είναι τελικά δεξιός σε αυτή την παρέα που είμαστε.
1: Ναι, το ακούσαμε και αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Απάντησε ο Ντεμπονέρας ουσιαστικά, που θεωρείται το νούμερο 2 στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Ο Τσίπρος στα 19 θέσπισε εισφορά για τον εφοπλισμό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, να πούμε ότι στις 12 το μεσημέρι έγινε η εξόδιος ακολουθία για την γωγό Μαστρο Κώστα στο Ελληνικό. Η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Και βέβαια όλο το σκηνικό, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι ήταν πάρα πολύ έτσι, βαρύ.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα πράγματα.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για την οικογένεια, ώρες, για τους οικείους, για τους φίλους.
0: Πολύ γνωστό πρόσωπο.
1: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες.
0: Ωραίο το σοβρακάκι του Φουρνιέ.
1: Καλά, μιλάμε. Εδώ σε αρέσει το Φουρνιέ πάλι χθες. Ναι. Ενώ είχε χορούς, είχε αυτά, ναι. Είχε μούδιξη στην πισίνα.
0: Ο Walk-up ήθελε να δείξει ότι είναι Ελληνάρας και πήρε την ελληνική σημαία και την ανέμιζε. Βέβαια το. Πώς το λένε, το.
1: Ναι.
0: Το πουκαμισάκι του ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και του Walk-up.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν. Άμα το δεις θα καταλάβεις.
1: Ναι, ξέρω τι να πω.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να το δεις. Γίνεται χαμούλης με το πουκαμισάκι.
1: Δεν το είδα, δεν το είδα.
0: Ναι. Έχασες, ναι. Γιατί πάρα πολύ ωραίο πουκαμισάκι. Ναι. Και ψάχνουν να βρουν και πόσο κόστησε, τι ήταν, τι δεν
1: είναι,
0: ήταν.
1: Είναι μάρκα, είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, είναι της εποχής των...
1: Η αλήθεια είναι, ναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ήταν, συμβουλή αντί το κούμπο, το διάβασες.
0: Ναι, πώς να γίνεις
1: πλούσιος. Πώς να γίνει κάποιος πλούσιος.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, έδωσε συμβουλή στους νέους. Και τι είπε, τι είπε ο Γιάννης. Όχι.
0: Yeah.
1: Διασφάλισε ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
0: Έτσι, μπράβο. Λογικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι από τα πιο σημαντικές οδηγίες, γιατί πολύ απλά έχει να κάνει με, με το ότι δεν πρέπει ένας άνθρωπος να κάνει όλες τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η βασική αρχή που υπάρχει.
1: Παρατήρησε, λέει, ότι το 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους πτωχεύουν.
0: Ναι,
1: και εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ένας από τους πρώτους Έλληνες αθλητές οι οποίοι έδειξαν το δρόμο όσον αφορά το τι κάνουμε με τα χρήματα που παίρνουμε ήταν ο Τσαρτσάρης, ο οποίος στη δεκαετία του 90 άρχισε να κάνει επενδύσεις ακίνητα όταν οι άλλοι έπαιζαν είτε χρηματιστήριο όπως ο Χριστοδούλου, ο οποίος έχασε πάρα πολλά λεφτά στην Κύπρο με το χρηματιστήριο, είτε κάποιοι άλλοι οι οποίοι απλά τα έτρωγαν στα μπουζούκια ή αυτά. Οπότε ήρθε ο Τσαρτσάρης και τους έδειξε ότι πρέπει να κάνουν επενδύσεις και σιγά σιγά ο ένας τον άλλον, οι Έλληνες αθλητές από την γενιά του Τσαρτσαρή, δηλαδή, μία γενιά πριν, άρχισε να βγάζει λεφτά. Οι προηγούμενοι δεν βγάλανε ποτέ χρήματα, τουλάχιστον στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι, επιστρέφουμε. Και πάμε τώρα, θα πάμε τώρα στο Αιγαίο, θα κάνουμε καμιά βολτούλα. 32ος διάπλους ομάδα Αιγαίου ολοκληρώθηκε, 7 με 17 Μαΐου, αρκετά χρόνια, πολλή δουλειά. Γύρισαν πάλι πολλά χιλιόμετρα, 9 μικρά νησιά, από την Ανάφη μέχρι το Κουφονήσι, είχαμε γιορτή στο Κουφονήσι. Οπότε νομίζω ότι ένα από τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί ξέρει αρκετά τα υλικοτεχνικά, όπως μου είπα.
0: Του ΔΣ. Τη ομάδα Αιγαίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι ο κύριο Τράκα. Ο κύριο Τράκα Ανδρέα, ο οποίο είναι λοιπόν στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα σα. Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώ είστε?
2: Καλά είμαστε.
1: Κουνούσα λίγο.
2: Τελειώσαμε 17 του μηνό τον 32ο διάπλου τη ομάδα Αιγαίου. Και καταλαβαίνετε, έχουμε τώρα τα θέματα τα μετά του διάπλου. Προσπαθούμε να δρομολογήσουμε τα πράγματα και ετοιμαζόμαστε βέβαια για τη χειμερινή μα αποστολή, η οποία θα γίνει στα Κύθρια μέσα Οκτώβρη.
0: Α, θα πάτε. Α, είναι και το χειμώνας, βέβαια. Βέβαια, δεν σταματάτε ποτέ.
2: Δεν σταματάμε, όχι. Έχουμε τη φθινοπορεινή αποστολή, η οποία βέβαια είναι 3-4 μέρες, όχι 10 μέρες, όπως είναι του Μαΐου, η αιρινή.
0: Ναι.
2: Και φέτος θα πάμε Κύθρια-Αντικύθρια.
0: Κύριε Τράκα, πώς πήγε φέτος, πώς ήταν η εμπειρία για μία ακόμα φορά, ένα ακόμα καλοκαίρι
2: για
0: που επισκεφτήκατε?
2: Για μία ακόμα φορά η εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι κι άλλος ένας επιτυχημένος διάπλου, με αρκετή προσέλευση των κατοίκων στα ιατρία, με ποικίλες δράσεις, με πολιτιστικά δρόμενα, με εγγένεια κάποιων έργων που κάναμε.
0: Ναι.
2: Όπως το γυμναστήριο του Κουφονησίου, το οποίο το ανακατασκευάσαμε πλήρως. Το Κουφονήσι που είναι και κοντά σας.
0: Βέβαια, δίπλα μας.
2: Υπάγεται σε εσάς. Το είχαμε φτιάξει το 2009, αλλά λόγω της κατάστασης που επικρατεί, τις κλιματικές συνθήκες και όλα αυτά, και τη χρήση βέβαια είχαν χαλάσει όλο το έργο, να τα αντικαταστήσαμε όλα πλήρως. Και έχει γίνει ένα σύγχρονο γυμναστήριο τώρα που μπορούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες βεβαίως, γιατί το σκέφτεται.
1: Ναι, σωστά.
2: Ο αντιδήμαρχος εκεί να εξυπηρετεί και τους επισκέπτες του Κουφονησίου, που δεν είναι καθόλου λίγοι. Αυτό έγινε αυτή τη στιγμή. Επίσης εγκαινιάσαμε την θεμελίωση του σπίτι του γιατρού στη Μισοχάλκη.
1: Ναι, είναι το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, μετά το Κουφονήσι.
2: Με τη βελτίωση των συνδικών διαβίωσης των γιατρών στα μικρά νησιά, που είναι ένα σημείο πολύ λεπτό για την στελέχωση των πολυδύναμων περιφερειακών ιατρίων. Η αποδοχή των γιατρών να πάνε σε τέτοια νησιά,
0: ναι,
2: και
0: βέβαια
2: ένα από αυτά τα στοιχεία που παίζει καθοριστικό ρόλο, πιστεύω, πιστεύουμε όλοι μας δηλαδή, είναι το σπίτι.
1: Σωστά.
2: Να έχει μια κατοικία η οποία να είναι αντάξια του ανθρώπου αυτού που
0: το μόνιμο πρόβλημα στα νησιά, η στέγη,
2: ακριβώς,
0: το μόνιμο πρόβλημα.
2: Ακριβώς, έχουμε ξεκινήσει από πέρσι αυτό, φτιάξαμε. Αλλά
1: αποφάσισαμε
2: πλήρως δύο σπίτια στο Κουφονήσι για τους γιατρούς. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει να
0: επισκεφτείτε.
2: Είναι ακριβώς δίπλα.
1: Ναι, το ξέρουμε.
2: Είναι δύναμο περιφερειακό ιατρία. Είναι του Δήμου βέβαια. Και εμείς τα αναμορφώσαμε πλήρως. Και φέτος εκ θεμελίων χτίζουμε το σπίτι του γιατρού στη Χάλκη. Αυτό δεν υπήρχε κτίριο καθόλου. Από τα θεμέλια το ξεκινάμε. Έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Ωραία. Επίσης,
2: τα βασικά.
1: Που
2: κάναμε, κατά τα άλλα βέβαια γίνανε και φυσικά δράσεις αρκετές, και για τα παιδιά, σεμινάρια, για τους μαθητές, συμβουλευτικές γονέων από ψυχολόγους δικούς μας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του διαδικτύου κλπ. Και για την συμπεριφορά των παιδιών, των εφήβων. Καταλαβαίνετε όλα αυτά.
1: Κύριε Τράκα,
2: έτσι κάποια λεπτή διαχείριση.
0: Κύριε Τράκα, δεν ξέρω αν ακούτε τον συνάδελφο, τον Νικόδημο, που θέλει να σας κάνει ένα ερώτημα.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τον ακούτε τον συνάδελφο?
1: Μ' ακούτε?
0: Όχι.
1: Κύριε Τράκα.
2: Όχι.
0: Κύριε Τράκα, ωραία.
1: Ένα λεπτό ξαναπροσπαθούμε δηλαδή να μας ακούσετε. Γιατί...
0: Όχι, όχι. Εσένα δεν ακούει για κάποιο λόγο, Νικόδημε. Θέλεις να μου πεις το ερώτημα να το απευθύνω εγώ στον κύριο Τράκα.
1: Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιλογή των δράσεων που φτιάχνουν σαν
0: πρωτεύουσα. Ρωτάει ο συνάδελφος ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιλογή των δράσεων που κάνετε κάθε χρόνο. Ναι.
2: Ναι. Ακούτε. Η επιλογή των δράσεων γίνεται ανάλογα καταρχάς. Τους κατοίκους, δηλαδή ένα νησί το οποίο έχει λίγους κατοίκους, δεν θα γίνουν τόσες δράσεις οπουδήποτε, δεν θα είναι πολύ ποικίλες οι δράσεις. Κοιτάμε να έχουμε καταρχάς κάνουμε αυτά τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, τα οποία τα κάνουμε και σε ενήλικες, τα οποία αυτά είναι σε συνεργασία με τον ελληνικό ερθοσταυρό που τα κάνουμε σε όλους. Γιατί θεωρούμε ότι σε ένα νησί και μάλιστα ακριτικό θα πρέπει να υπάρχει κάποια γνώση και των μαθητών και των φίβων και των ενηλίκων. Από εκεί και πέρα κοιτάμε να κάνουμε και πολιτικές δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλλιτεχνική εξέλιξη των παιδιών και προσπαθούμε να το κάνουμε και αυτό και βέβαια και την διασκέδασή τους με κάποια δρόμενα, με κάποιες ταινίες που προβάλλουμε. Δηλαδή η επιλογή είναι πολυπίκυλη και είναι ανάλογα και το έδαφος, το πρόσφορο που βρίσκουμε. Ναι. Λέω γνωρίζουμε κάθε νησί τι έχει ανάγκη και αναλόγως πράττουμε.
0: Μάλιστα.
2: Κάνουμε περιβαλλοντικές δράσεις που δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Καθαρισμός παραλιών, καθαρισμός οικισμού, έχουμε κάνει και καθαρισμό βυθού.
0: Συμμετέχουν και τα παιδιά, Ναι, συμμετέχουν και τα παιδιά σε αυτές τις δράσεις, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι,
1: ευχαριστούμε πολύ. Συμβαίνουν αυτά έτσι κι αλλιώς. Είναι τα καλά των ζωντανών εκπομπών τις περισσότερες φορές που συμβαίνουν αυτά. Μ' αρέσει πάντως ότι μπαίνετε και σε μια λογική να υπάρχει και φιλοζωική, δηλαδή να φύγουμε λίγο από το μάθημα που έχουμε και στο τετράποδο, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 3 χρόνια πολλές φιλοζωικές δράσεις. Γίνονται σεμινάρια στους δημότες και στους δημοτικούς υπαλλήλους για την πλατφόρμα υιοθεσία ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτά τα κάνουμε συνεχώς. Αυτά γίνονται και κατά διάρκεια του χρόνου, δεν τα αφήνουμε. Φέτος στους Λειψούς γίνανε αρκετές φιλοζωικές δράσεις. Συμμετείχαν και άνθρωποι από το Υπουργείο, εκ του μακρόθεν, διαδικτυακά, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας Φιλοζωίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Προσπαθούμε να βάλουμε τους νησιώτες και βέβαια και τα παιδιά και τους ενήλικες στη διαδικασία της προσοχής και της περίθαψης των ζώων. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες διαστηρώσεις.
1: Ναι, μεγάλο πρόβλημα αυτό η αλήθεια είναι.
2: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, το ξέρω, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό κάνουμε εκεί προσπάθειες. Προσπαθούμε να κάνουμε μια γκάμα δράσεων και περιλαμβάνεται και ανοιχτή σε οτιδήποτε. Δηλαδή οτιδήποτε βρεθεί στην πορεία, εννοείται ότι θα το εφαρμόσουμε και θα το κάνουμε.
1: Μπαίνουν καινούργια νησιά σε κάθε χρόνο ή ένα, δύο, τρία χρόνια όσον αφορά την πορεία σας και όταν κάνετε το διάπλου.
2: Βεβαίως. Ανάλογα βέβαια τα νησιά τώρα, ας πούμε, στη Χάλκη και στην Τήλο που πήγαμε και στην Ψέρη που έχουμε να πάμε πάνω από 10 χρόνια. Γιατί είναι και θέμα απόστασης. Καταλαβαίνετε, εμείς ξεκινάμε από την Ανάβησο και είναι σχετικά δύσκολο να φτάσεις στη Χάλκη. Κοιτάμε αρκετά και το θέμα του κόστους, γιατί υπάρχει και κόστος, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι εμείς σαν εθελοντές πληρώνουμε τα κόστη από την τσέπη μας. Έτσι. Οπότε οι χορηγίες έχουμε δωρεές και υποστηρικτές, όλα αυτά τα χρήματα πάνε στα έργα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε εθελοντές 100%, δηλαδή δεν απολαμβάνουμε κάτι.
0: Κύριε Τράκα, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που βάζετε από την τσέπη σας. Είναι και ο προσωπικός σας χρόνος και το ότι λείπετε από τη δουλειά σας. Λείπετε από τη δουλειά σας.
2: Αφήστε το. Βεβαίως.
0: Είναι σπουδαίο το έργο. Άρα, ναι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Μα το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που
0: έχουν
2: μαζί μας έχουν ιατρία οι άνθρωποι. Και δεν είναι στα ιατρία τους.
0: Ναι.
2: Και δέχονται ημερησίως 60, 70, 80 άτομα, στους οποίους τους κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και διαγνώσεις και εννοείται περίχους, τα πάντα μικροβιολογικές εξετάσεις κάνουμε. Όλα αυτά φυσικά έχουν και ένα κόστος προσωπικό για τον καθένα. Και όμως έρχονται. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από Θεσσαλονίκη, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από την Αμερική. Έχουν εθελοντές που έρχονται από την Αμερική, οι γιατροί, μόνο για το διάφορο, για αυτές τις 10 μέρες.
0: Ευτυχώς που υπάρχει ο εθελοντισμός, πραγματικά που...
1: Οπότε εδώ η ερώτηση που έρχεται είναι πόσο εύκολο είναι, μάλλον πόσο εύκολο ή πώς μπορεί κάποιος, αυτό είναι σωστό, να γίνει εθελοντής σε εσάς, επαγγελματίας.
2: Εμείς έχουμε στο site μας, υπάρχει μια ειδική, ένα ειδικό link, το οποίο μπορεί κάποιος να θέσει υποψηφιότητα σαν εθελοντής. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία προβλέπεται, υπάρχει ένα αντικό τμήμα γιατί η ομάδα λειτουργεί με 15 τμήματα, με 15 υπευθύνους, οι οποίοι είναι έμπειροι εθελοντές και γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχει ένα ειδικό τμήμα το οποίο υποδέχεται αυτούς τους εθελοντές, τους ενδυνάμει εθελοντές, να το πω έτσι, και κατόπιν ο άνθρωπος αυτός μπαίνει στη διαδικασία της της ομάδας Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Και κάτι
2: να
0: ακόμα.
1: Έχετε αιτήματα για να έρθουν και να γίνουν εθελοντές?
2: Πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό.
2: Πάρα πολλά. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν.
0: Κύριε Τράκα.
2: Από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλα τα επαγγέλματα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν το σημειώνω. Δεν είναι μόνο γιατροί.
0: Κύριε Τράκα, όλο αυτό θέλει πάρα πολύ καλό σχεδιασμό. Και αναρωτιέμαι πόσο χρόνο, δηλαδή πέρα από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και που 32 χρόνια τώρα, γιατί 32ος δεν ήταν αυτός ο... Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και όταν επιστρέφετε, όπως μας είπατε στην αρχή, έχετε να διεκπεραιώσετε διάφορα πράγματα, αλλά και πρέπει μάλλον από νωρίς να ξεκινάτε τον επόμενο διάπλο, δηλαδή τον προγραμματισμό του, έτσι δεν είναι?
2: Από χθες έχουμε ξεκινήσει τα δεδομένα που πρέπει να έχουμε έτοιμα για τα κύθυρα. Mm-hmm. Στην άκρη του μυαλού μας έχουμε και τον επόμενο του Μαΐου.
1: Mm-hmm.
2: Εννοείται ότι με το που γυρίζουμε από τα κύθυρα, πρώτα Θεός, ξεκινάμε κατευθείαν αρχές Νοεμβρίου τις διαδικασίες για τον επερχόμενο του Μαΐου, που θα είναι πάλι σε 6-7 νησιά, ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι, αλλά μέχρι τότε θα έχουν καθοριστεί. Βεβαίως, από την επόμενη μέρα, μέρα της επιστροφής γίνεται ο προγραμματισμός και η προετοιμασία για τον επόμενο.
0: Και κάτι ακόμα, γιατί εγώ μένω λίγο στο συναισθηματικό κομμάτι όλης αυτής της υπέροχης ιστορίας.
1: Ναι, μαντόρας και να τεχνικώνεις με βάση τα λεγόμενά σας.
0: Μένω στις εικόνες αυτές που βλέπω μπροστά μου, είτε στο διαδίκτυο, είτε από πλάνα που υπάρχουν μέσα από τη σελίδα σας και στο Facebook και στα social media, των ανθρώπων οι οποίοι σας υποδέχονται στα νησιά, που είμαι σίγουρη ότι είναι μέλη της οικογένειάς σας πλέον.
2: Εννοείται. Τόσα χρόνια πλέον είμαστε φίλοι μαζί τους. Είναι άνθρωποι που τους βλέπουμε κάθε χρόνο. Είναι άνθρωποι που μας συμπαραστέκονται σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Και έχουμε τέλεια συνεργασία με όλους τους νησιώτες. Δεν το συζητάμε. Και υπάρχει μια φιλική σχέση πλέον. Η σχέση μας είναι
0: άμεση. Σας περιμένουν, κάθε χρόνο.
2: Και όλο το χρόνο, έτσι. Δηλαδή θα μιλήσουμε με ανθρώπους από τα νησιά. Δηλαδή αν θελήσουν κάτι, να ρωτήσουν, οτιδήποτε. Από την άλλη πλευρά έχουμε γύρω στις 10 επιστημονικές εταιρείες ιατρικές, στις οποίες έχουμε μνημόνια συνεργασίας. Και οποιοδήποτε άνθρωπος χρειαστεί κάτι από την Αθήνα και δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, σε κάποιο νησί κοντά σε μεγάλο νοσοκομείο μια περίθαψη, βοηθάμε και σε αυτό, είναι όλο το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απλά οι 10 μέρες ή 15 που κινούστε. Κινούστε, είναι όλος ο χρόνος έτσι
0: κι
1: αλλιώς.
0: Και κάτι ακόμα, φαντάζομαι ότι υπάρχει και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό από επιστημονικής άποψης. Έχει δημιουργηθεί και ένα πολύ σημαντικό αρχείο για αυτούς τους προορισμούς, για τους ανθρώπους τους οποίους βλέπετε. Φάκελοι, ιατρικοί φάκελοι, έτσι δεν είναι?
2: Εκείνη ένα λεπτό σημείο λόγω των προσωπικών δεδομένων.
0: Όχι, εννοώ ότι υπάρχουν δεδομένα που έχουν επιστημονική έτσι σημασία.
2: Βεβαίως,
0: αυτό εννοώ.
2: Βεβαίως. Ακούτε, εμείς έχουμε φτιάξει μια διαδικασία, βέβαια με μέρημνα της υγειονομικής περιφέρειας, της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Έχουμε φτιάξει μια διαδικασία. Κάθε γιατρός έχει έναν άνθρωπο κοντά του, δικό μας εθελοντή, ο οποίος περνάει σε ένα PC τα ευρήματα χωρίς ονόματα, τα οποία αυτά όλα μαζεύονται ανά ειδικότητα και αποστέλλονται βεβαίως στην υγειονομική περιφέρεια για να κάνει τις έρευνες και να τα επεξεργάζεται, να ξέρει δηλαδή σε
1: τα δεδομένα που δημιουργούνται.
2: Σε κάθε νησί. Αυτό το πράγμα, αυτό το database, θεωρώ εγώ ότι είναι ανεκτίμητο.
0: Βέβαια.
2: Ανεκτίμητο. Χωρίς ονόματα, ξαναλέω.
0: Ναι,
2: χωρίς ονόματα. Εμείς βλέπουμε ασθενή, το όνομά του δεν το ξέρουμε.
0: Από επιστημονικής...
2: ξέρουμε ότι έχει αυτή την νόσο.
0: Από επιστημονικής άποψης όμως είναι σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιστημονική κοινότητα όλο αυτό.
2: Ακριβώς. Μα και όλες οι επιστημονικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε, όλες κάνουμε ένα follow-up μετά. Γιατί και αυτές οι επιστημονικές εταιρείες ενδιαφέρονται. Με την κυπριμονολογική εταιρεία, την εταιρεία ΟΡΙΛΑ.
1: Ναι, δεδομένα μαζεύουν για να μπορούν να εκτιμήσουν και αυτοί πράγματα που μπορούν να κάνουν.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Δηλαδή είναι πολύ σύνθετο το εγχείρημα που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σύνθετο. Ναι.
1: Από τα 9 νησιά που επισκεφτήκατε φέτος, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε κάποιο το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ή κάτι είδατε πρωτόγνωρο σχέση με τις προηγούμενες επισκέψεις?
2: Δεν μπορώ να μιλήσω ιατρικά εγώ.
1: Όχι ιατρικά. Προσωπικά είναι. Προσωπική εντύπωση.
0: Κάτι που σας έκανε εντύπωση, κάτι που σας έμεινε έτσι πολύ πιο έντονα στη μνήμη σας.
2: Κοιτάξτε, η προσέλευση του κόσμου, κοιτάξτε, η αντιμετώπιση. Τώρα τι να σας πω, ότι υπήρχαν γιαγιάδες στον δρόμο που μας αγκαλιάζανε. Αυτά είναι που μένουν. Σας μιλάω, είναι...
0: Μεγάλη πληρωμή αυτό το πράγμα, η μεγαλύτερη.
2: Ακριβώς. Έπειτα τα νησιά, εμείς ξέρουμε τι περιμένουμε, γιατί αυτά τα νησιά πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια. Όχι κάθε χρόνο, αλλά κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια.
1: Θα περάσουμε.
2: Κάθε 4 χρόνια τα επισκεπτόμαστε. Επομένως, το μόνο που βλέπουμε είναι την τουριστική ανάπτυξη, που πιθανά να έχει κάτι. Αλλά κατά τα άλλα οι άνθρωποι παραμένουν αναλύωτοι, με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες ανάγκες, με τα ίδια θέματα που έχουμε, ειδικά το χειμώνα. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Και όσον αφορά την σχέση σας με την Κίναρο.
2: Με
1: την Κίναρο.
0: Με την Κίναρο. Η σχέση σας με την Κίναρο.
2: Η Κίναρο είναι πάρα πολύ δική. Η Κυραρίνη πάντα περνάμε. Πάντα φροντίζουμε να περνάμε από την Κυραρίνη. Τις κάνουμε μικροβιολογικές εξετάσεις. Με εξετάζουν 2-3 ειδικότητες γιατροί. Προφανώς θα έχετε πάει, δεν ξέρω αν έχετε περάσει από την Κίναρο, αλλά είναι δύσκολο να μπουν μέσα 13 σκάφη.
1: Ναι, προφανώς. Ένας μικρός όρμος είναι που μπορεί να φιλοξενήσει ένα δύο.
2: Ένα σκάφος με τους γιατρούς, να κάνουμε την αιμοληψία που πρέπει. Πάντα φροντίζουμε την Κυραρίνη, εννοείται, και βέβαια πρόπερση, προφανώς, δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει, ότι...
1: Αλλάξαμε το σπίτι όλο.
2: Ανακατασκευή του σπιτιού της.
0: Ναι.
2: Βρήκαμε έναν υποστήριχτη, αλλά ο συντονισμός όλος, οι επικοινωνίες, τα συνεργεία όλα ήταν δικά μας. Δηλαδή υπήρχε ένας επιστήριχτης ο οποίος δεν μπορούσε να ασχοληθεί, προφανώς εννοείται. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί όλα ήταν, ξέρετε, χωρίς μηχανήματα, όλα γίνανε με το χέρι, όλες οι δουλειές. Έχει αλλάξει πλήρως το σπίτι της, έγινε... Να πω σύγχρονο, αλλά έχει μια πολύ...
0: λειτουργικό.
1: Ναι, είναι λειτουργικό. Είναι, πλέον, ναι.
2: Είναι ένα λειτουργικό σπίτι που δεν ήταν ένα δωμάτιο μόνο. Τώρα έχει γίνει ένα σπίτι με 3 δωμάτια, με τουαλέτα, με παροχές, με οτιδήποτε, με τα πάντα. Και εξοπλισμό, τα πάντα, ναι.
0: Είναι πολύ συγκινητική η ανάρτηση που έχετε κάνει στα social media για την Κίναρο και για την κυρία Ρήνη.
2: Για την Κίναρο, ναι.
0: Ναι,
2: πάντα, την κυρία Ρήνη, και μιλάμε με την κυρία Ρήνη όλο το χρόνο, να ξέρετε. Ναι. Με το ορυφορικό της τηλέφωνο που έχει,
0: ναι.
2: Μιλάμε όλο το χρόνο. Ναι. Ναι. Η ομάδα είναι πάντα δίπλα της, οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Άρα λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, γυρίζοντας κάθε χρόνο πίσω, όταν τελειώνει όλο αυτό, ποιο είναι το συνέστημα?
2: Το συνέστημα είναι μια πλήρωση ηθική και μια γαλήνη που δεν μπορεί να την γευτεί διαφορετικά, πιστεύω. Όλη αυτή η κούραση, γιατί είναι τρομερή κούραση, πιστεύετε με, όλη αυτή η κούραση που έχουμε, ξαφνικά σβήνει. Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Περιμένουμε το επόμενο. Περιμένουμε το επόμενο. Δηλαδή, στεναχωριόμαστε που τελειώνει, βέβαια δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
2: Και αναγκαστικά περιμένουμε την επόμενη δράση μας.
0: Αυτή κύριε Τράκα, να είστε καλά όλοι και για το επόμενο.
1: Να είστε καλά και
2: εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, λίγο πριν από το ακριβώς της ώρας, να στείλουμε μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στους ακροατές μας στη Μελβούρνη.
1: Εννοείται.
0: Η κυρία Ρούλα δεν έχει κλείσει το ραδιόφωνο από το πρωί. Συνεχόμενα. Ο κύριος Παναγιώτης είναι καινούριος ακροατής, λέει, πήρε ραδιόφωνο για να ακούει, να συντονίζεται σωστά.
1: Ωραία, εντάξει. Από πού αγοράζουν ραδιόφωνο, να τους δούμε. Να κάνουμε μια έκπτωση, παιδί μου, στα παιδιά.
0: Εδώ, Μαρούλη, τι να σας κάνουμε που είστε μακριά. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και εσύ, Γιώργο, που αναμεταδίδει στη ραδιοφωνία Κυκλάδων μέσα από το ράδιο Γαλαξίας. Να είστε καλά όλοι όσοι ακούτε, από όπου και να ακούτε, γιατί μας ακούνε από όλα τα μέρη του πλανήτη.
1: Έτσι. Οπότε εμείς θα πάμε μια βορτούλα τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξαναγυρίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και Γκιλ Φόιλ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Πήγε στη Μύκονο η...
1: Και στον Εύρο πήγε, έκανε επιθεώρηση κανονικά του στρατών. Έβαλε τα στρατάκια και επιθεώρησε.
0: Δηλαδή, Μύκονο, λέει, σου λέει, πεταχτώ μια βόλτα να δω τι γίνεται και εκεί.
1: Πρώτη φορά είδαμε πρέσβη να κάνει επιθεώρηση του ελληνικού στρατού.
0: Δεν θα κάνω εγώ επιθεώρηση. Είναι
1: αφού δικά μου είναι,
0: εγώ,
1: τα κάνω ό,τι θέλω.
0: Πώς τη λέει το μικρό της, πώς είναι.
1: Ναι, ό,τι και αν είναι, Γκιλ Φόιλ. Είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Stoiximan Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας, τα ξαναλέμε, ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Μάντος Στουρνάρη, Γενικό Δημοκλάνος, Κυκλάδες on air. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3. Τον τρόπο επικοινωνίας τον ξέρετε λίγο πολύ. Είτε μιλάμε μέσα από το Messenger, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τη Μαντό που παίρνει τα μηνύματά της.
0: Ναι.
1: Σε μένα δεν στέλνει κανένα.
0: Έλα, παραπονιάρη που δεν σου στέλνει.
1: Είτε μέσα από το τηλέφωνο 2285-024-926, είτε μέσα από τα ΜΜΕ, τα μέσα που διαθέτηκε η ραδιοφωνική κλάδα, τα social της. Οπότε είμαστε. Λοιπόν,
0: Πού πήγε η Γκριφόλ,
1: πήγε στον Εύρο, έκανε μια βόλτα, παρατάχτηκαν εκεί τα στρατά.
0: Τα
1: είδε και επιθεώρησε. Πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόξενος κάνει επιθεώρηση σε ελληνικά στρατά. Νέα δεδομένα χάρη στην κυβέρνησή μας.
0: Ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Και μετά είπε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, ο Εύρος είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας, η Θράκη είναι σημαντική για μας.
0: Δεν είναι σημαντικά όλα, η Ελλάδα είναι σημαντική για μας.
1: Όχι, η Ελλάδα δεν είπε για τη Θράκη εκεί, για το αυτό, η Αλεξανδρούπολη. Οπότε τα καλύτερα έρχονται για τα παιδιά της του Εύρου εκεί. Οι Ευρύτες μας τα καλύτερα, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Όμως δεν είπες την είδηση. Την είδηση ότι πριν από όλα αυτά η Γκριφόλ είχε πάει εδώ στη Μύκονο.
1: Πήγε ρε παιδί μου, πήγε Σαββατοκύριακο. Μην πάει και αυτή μια βόλτα.
0: Στον δρόμο και μιλάγε με ανθρώπους και ήταν λέει χαρούμενη και ήταν λέει εκφραστική και ήταν πάρα πολύ επικοινωνιακή και ωραία που πέρα. Και πήγε στο Δημαρχείο και μίλησε και με τον κύριο Βερόνη και μίλησε εκεί και με φορείς διάφορους. Είπε ότι έχει ξανάρθει στη Μύκονο στο παρελθόν και ότι τη άρεσε πάρα πολύ Μύκονος και αυτά. Αυτά δεν τα πες.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναντρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να το ξεκαθαρίσουμε, το μόνο που έκανε ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή μου και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κ. Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης τον έχει απασχολήσει Πολάκης με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο, λοιπόν, να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε, δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανένα. Προστατεύσει την οικογένειά μου, τις αξίες και τις αρχές μου. Μέχρι τέλους, δεν μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης σε όλους στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρουν όλοι ποιος το λέει αυτό. Ο κύριος Δημητριάδης, λοιπόν, ο οποίος και απάντησε στην. Έκανε μήνυση τελικά. Όπως και να έχει, πάντως, το είδαμε όλη την Κυριακή, τη συζήτηση που είχαν, εισαγωγικά συζήτηση, ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη. Τα σχισμένα μπλουζάκια, τα αναπληρωματικά μπλουζάκια. Έμαθα και ποιος το έδωσε το μπλουζάκι. Ωραία.
0: Το άλλο που φόρεσε μετά το.
1: Ναι, το άλλο. Το άλλο ήταν λίγο στενό γιατί αυτός που το φοράει, εντάξει, είναι λίγο πιο αδύνατος. Αλλά όπως και να έχει.
0: Ήταν... Και τι είχε μαζί του μπλουζάκι, ο αδύνατος, άλλο, δεύτερο.
1: Το δικό του έδωσε, καπάκι.
0: Και τι βγήθηκε αυτός και το έδωσε.
1: Αυτός έτσι κι αλλιώς δεν τιμώνει τη γυμνός και κυκλοφορεί, δεν έχει σημασία.
0: Δεν τρέπεσε λίγο. Είναι.
1: Εγώ. τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι αυτός που την έδωσε. Τέλος πάντων. Έχουμε πάντως για αυτό το θέμα να πούμε ότι ο εισαγγελέας έχει αναλάβει να ξεδιαλύνει την κατάσταση. Δημητριάδης Μαρινάκης θα πρέπει να κληθούν κάποια στιγμή και να απαντήσουν.
0: Λοιπόν, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη.
1: Εντάξει,
0: σχολιάζοντας φυσικά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για την ονομασία. Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Έτσι.
0: Αυτό το είπε στο 7ο συνέδριο που διοργανώνουν το Υγεία μου. υπόθηκαν και εκεί πάρα πολλά στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, γιατί είπε και άλλα φυσικά που σχετίζονται με την υγεία και ούτω καθεξής. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την αντιπολίτευση ως κατακερματισμένη και είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ότι κόμματα, λέει, ναι. Ότι κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Και υποστήριξε ότι υπάρχει, λέει, ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα. Να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση.
1: Ναι, το βασικό επιχείρημα, λέει, είναι αυτό.
0: Ότι αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν η βασική σου πρόταση είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Είπε για την Καριστιανού ότι όλοι θα κρυθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια τραγωδία. Επέλεξε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κρυθεί για τις θέσεις της.
1: Ναι.
0: Και μετά φυσικά μίλησε για την υγεία που, εντάξει, το σημαντικότερο το είπαμε, ότι για το προλαμβάνω.
1: Για το προλαμβάνω. Ναι. Εκεί και βέβαια είπε και για τον κύριο Τσίπρα, για το ΕΑΜ που είναι, το έχει πάρει ο Πολάκης μάλλον το έχει αναλάβει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα ζητηματάκι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ενδεχομένως να είναι και το θέμα της χρονιάς.
0: Φοβάμαι για αυτό που θα ακούσω.
1: Γιατί?
0: Τι για πες.
1: Φεύγει η πατάτα από το τυλιχτό, το σουβλάκι.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιος το λέει αυτό?
1: Τα σουβλάκια αποφασίζουν και κόβουν την πατάτα.
0: Ναι. Μα είμαστε σοβαροί, πώς θα πάρεις τυλιχτό χωρίς πατάτα?
1: Κι όμως γίνεται ολόκληρη κουβέντα το γιατί την κάνουν αυτή την κίνηση. Πότε μπήκε, γιατί η πατάτα δεν ήταν ποτέ μέσα στο γύρο.
0: Ήταν μόνο
1: δεκαετία του 80 ήταν.
0: Φανώς.
1: Ήταν κυρίως η ντομάτα, το κρεμμύδι, ο μαϊντανός και λίγο τζατζίκι. Αυτή ήταν η βασική. Ναι, βέβαια. Πάντα υπήρχε ο μαϊντανός.
0: Μαϊντανός, αφού βάζουνε μαρούλι.
1: Μαϊντανός υπήρχε.
0: Παλιά. Καλά, ποια εποχή είναι αυτά?
1: Την δεκαετία δική μου. Μετά μπήκε η πατάτα. Μετά μπήκε η πατάτα. Απλά και μόνο γιατί ήταν να γεμίσει, να γίνει περισσότερο, έτσι, πιο χορταστικό. Γιατί μετά από 3, 4, 5, 6, 7 που έχει πιει, χρειάζεται κάτι να φας και να σε πιάσει. Οπότε η πατάτα μπήκε σε αυτή τη λογική, το να σε πιάσει. Τώρα όμως βγαίνει η πατάτα απ' έξω, γιατί πρέπει να μειωθεί η τιμή του. Αλλά κάποιοι θεωρούν ότι το να βγάλεις την πατάτα μειώνει την τιμή. Δεν μειώνει την τιμή, αναγκάζεις τον άλλον να πάρει και δεύτερο σουβλάκι.
0: Ή να πάρει και να βάλει περισσότερο κρέας μέσα στο σουβλάκι.
1: Όχι, δεν βάζει πρόβλημα.
0: Αυτό θα είναι μια σταλιά καλή.
1: Ναι, γι' αυτό θα είναι μικρότερο, οπότε αναγκαστικά θα πάρεις και δεύτερο.
0: Οπότε θα...
1: Άρα λοιπόν το πληρώνεις.
0: Μπράβο, έτσι. Χωρίς πατάτα.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Έχω λύσει. Πας και παίρνεις σουβλάκι και έχεις μαζί σου τηγανιτές πατάτες. Και προσθέτεις εσύ μέσα ή τις τρως παραδίπλα. Γιατί δεν κατάλαβα. Ή παίρνεις το σουβλάκι και παίρνεις και μία πατάτες.
1: Και μία πατάτες.
0: Ναι. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Συγγνώμη, θα έρθεις στην Άξο να φας σουβλάκι και δεν θα έχει μέσα πατάτα? Θα τρελαθώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Στην Άξο δεν πρόκειται να πιάσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όταν είναι για λεφτά, να δεις, όλα γίνονται και όλα τελειώνουν.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ θα ζητάω πατάτες μέσα στο σουβλάκι μου. Αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Μπορείς να ζητήσεις.
0: Είναι εξτρά, ναι. Αυτό θα χρεώνεται εξτρά.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Εντάξει. Άκου τώρα τι σκαρφίστηκαν, για όνομα.
1: Τι σκαρφίστηκαν, απλά είναι θέμα βελτίωσης.
0: Μάρκετινγκ.
1: Μάρκετινγκ, ναι. Λοιπόν, Σκοτσέζοι, ΕΗ. Το διάβασες? Αποφάσισαν να κάνουν δρόμους με τα πλαστικά μπουκαλάκια που μαζεύουν. Ναι. Το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, είναι λογική, είναι που γίνεται. 684.000 πλαστικά μπουκάλια γίνεται ένα πολύ. Όχι, είναι λογική, είναι που γίνεται. 684.000 πλαστικά μπουκάλια γίνεται.

0: μείγμα. Σύμφωνα με την ίδια, τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη σε περισσότερο από 30 χώρες, βοηθώντας τις εταιρείες εργοστάσεις να μειώσουν το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Άντε.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν υπολόγισαν.
1: Ποιοι το κάνουν αυτό, είπες, σε ποια χώρα?
0: Σκοτσέζοι το κάνουν κυρίως. Για ένα χιλιόμετρο δρόμου μπορούν να καταπιούν περίπου 684.000 μπουκάλια ή 1,8 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες μίας χρήσης.
1: Οι οποίοι Σκοτσέζοι ρίστο εν παρόδο φημίζονται και για το ότι έχουν λίγα καβουράκια στις τσέπες. Οπότε σου λέει, κάτσε πώς θα κερδίσουμε πέρα. Έξυπνο, μπράβο.
0: Και είναι και φιλικά προς το περιβάλλον, οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Ενώ οι Σουηδοί, παιδί μου, τι κάνουν οι Σουηδοί, παιδί μου, είναι αλλιώς. Σου λέει, επιχορηγούμε τις αεροπορικές εταιρείες για να μειώσουμε την τιμή του εισιτηρίου, διότι δεν θέλουμε να κόψουμε ειδικά τις εσωτερικές γραμμές τις αεροπορικές. Mm. Και σου λέει, πάρε να έχεις, πόσο δεν θυμάμαι, εκατομμύρια δολάρια.
0: 52.
1: Από την κυβέρνηση, μπράβο.
0: 52 δισεκατομμύρια.
1: Ανέβηκε ένα εκατομμύριο, ναι. Δολάρια. Σου λέει, κάτσε τώρα. Αυξάνονται το κόστος της αεροπορικής. Μειώνονται τα δρομολόγια. Μειώνονται οι πτήσεις. Τι θα γίνει τώρα? Και σου λέει, σε χρηματοδοτεί η κυβέρνηση. Και σου λέει, πάρε παιδί μου, πάρε εδώ εγώ. Εδώ είμαι εγώ. Αυτά, αυτά, αλλού.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι. Εκεί.
0: Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι και το τελευταίο, θα.
1: Τελευταίο του μήνα.
0: Του μήνα, και είναι και το τελευταίο, ή μάλλον το πρώτο για την νέα χρονιά, με την τουριστική σεζόν, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος. Έχουμε τριήμερο και έχουμε την πρώτη φοροαπόβαση με αλγόριθμους, με τουρίστες. Θα αντιθούν πάλι τουρίστες οι φοροτεχνικοί, οι φοροελεκτές.
1: Οπότε,
0: αν δείτε, ξέρεις, κανένα παράξενο.
1: Βατραχοπέδιλα.
0: Ναι, να ξέρετε ότι είναι φροεισπράκτορας. Κάνει ελέγχους, οπότε εσείς κανονίστε με τις ομάδες που δημιουργείτε.
1: Και άμα μιλάει και σπαστά ελληνικά, παιδιά, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Προσέξτε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το νου σας.
0: Λοιπόν, επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις ή να μην διαβιβάζουν για στοιχεία λιανικής στην ΑΔΕ, κινδυνεύουν με άμεση αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως και 10 μέρες. Ανάλογα με τη βαρύτητα και την επανάληψη της παράβασης. Αναστέλλονται άμεσα για 48 ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται ότι ή δεν έχει σύνδεση ή δεν έχει έκδοση ή ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών. Αν έχετε βάλει πάνω από 10 παραστατικά που δεν τα έχετε εκδώσει, 48 ώρο. Ή η μη διαβίβαση στην ΑΔΕ περισσότερο των 10 στοιχείων λιανικής πόλης που έχουν εγγυηθεί μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μετρό. Άρα το 10 λοιπόν, γεια σας. Αναστέλλεται αμελητή για 96 ώρες, δηλαδή για 4 μέρες λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, εφόσον διαπιστωθεί πάλι το ίδιο. Εδώ πάμε σε. Ναι, πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Ό,τι δηλαδή έχετε κάνει, 500 ευρώ. Οπότε γεια σας. Και μπαίνει λουκέτο για 10 μέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο ημερικό επιτόπιο έλεγχο. Όταν έχει κάνει, δηλαδή τσεκάρουν και δουν ότι δεν τα έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, 10 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, πρόβλημα.

0: πάλι και τούτο.
1: Τι έπαθες?
0: Επισκέπτες, λέει, που άνθρωποι που επισκέπτονται, τουρίστες, που επισκέπτονται, λέει, την Ιαπωνία, παίρνουν πολλά μαζί τους, αναμνηστικά και ούτω καθεξής, όταν επισκέπτονται τη χώρα, έτσι. Mm-hmm. Διάφορα παραδοσιακά, χειροτεχνήματα, κεραμικά, ιστορίες, μάλιστα. Τι αφήνουν όμως πίσω τους?
1: Σκουπίδια.
0: Μου κάνει εντύπωση, πέρα από τα σκουπίδια. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Άδειες, μεγάλες, χαλασμένες βαλίτσες. Που κατακλείζουν, λέει, τα τουριστικά κέντρα της πόλης, δίνοντας μορφή σε ένα νέο φαινόμενο, τις εγκαταλελειμμένες αποσκευές. Και μάλιστα, παρά τα ωφέλη της τουριστικής κινήσης, γιατί σπάει ρεκόρ επισκεπτών η Ιαπωνία, ξενοδοχεία, αεροδρόμια και τοπικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωποι με το απρόσμενο πρόβλημα των χιλιάδων αποσκευών που εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες τους. Ναι. Την ώρα που η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου φημίζεται για την καθαριότητα, την τάξη και την ακρίβεια, μία από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού αποσυντονίζει το οργανωμένο σύστημα της Ιαπωνίας. Και μάλιστα καλούνται οι τοπικές αρχές φυσικά να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Αφήνουν, λέει, βαλίτσες, χαλασμένες βαλίτσες. Άκου τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Εντάξει. Αυτοί ξέρουν, κάποιος λόγος θα υπάρχει.

0: Και τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, να πούμε κάτι που είχε να κάνει με, το είδα λίγο νωρίτερα, έκανε μια ανάρτηση ο κύριος ο κύριος Μαυρομάτης που μίλησε για τα εξεταστικά κέντρα. Να πούμε την Παρασκευή ξεκινάνε τα
1: πανελλαδικές,
0: ενώ οπότε καλή επιτυχία στα παιδιά, και όπως βλέπετε υπάρχουν και πολλές διαφημίσεις στην τηλεόραση που μιλάνε ότι καλό είναι να χαλαρώσουν λίγο οι τόνοι, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί, γιατί δεν εξαρτώνται όλα. Βλέπω πολλές διαφημίσεις στην τηλεόραση που ασχολούνται με αυτό το θέμα, ώστε τα παιδιά να είναι λίγο πιο ήρεμα, ή τουλάχιστον οι γονείς.
1: Έχει κάνει δύο πολύ ωραία βίντεο το χαμόγελο του παιδιού. Το βάλαμε και, και έπαιξε χθες. Το ένα απευθύνεται στα παιδιά και το άλλο απευθύνεται στους γονείς. Το έχουμε ανεβάσει και στο site, στο Naxos Press. Μπορείτε να τα δείτε αυτά τα μηνύματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για το πού θα πρέπει να εστιάσουν και τα παιδιά στις πανελλαδικές. Δεν τελειώνει ο κόσμος εδώ, έτσι. Αλλά και οι γονείς. Τι θα πρέπει να προσέξουν αυτές τις μέρες που, κακά τα ψέματα, υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση, ένταση.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε όλοι να τα διαχειριζόμαστε αυτά και να είμαστε λίγο πιο χαλαροί.

0: κύριος Κυρανάκης λέει ότι σε μία εβδομάδα θα έχουμε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα αυτό... Εντάξει, ωραία να το λες, το θέμα είναι πώς το κάνεις.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ γκρινιάζουν αρκετοί στην Ελλάδα για το θέμα, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ναι, περίμενε το, όχι στην Ελλάδα, για το θέμα της εστίασης, ότι έχουν πέσει τιμές και γενικότερα έχουν πέσει παραγγελίες και γενικότερα το φαγητό, γιατί υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι mm-hmm. που έχουν να κάνουν με το αλκοόλ. Οπότε ξέρεις, γίνεται έλεγχος, οπότε ο άλλος δεν πάει να φάει, τουλάχιστον να βγαίνει έξω. Άρα την πληρώνουμε και εμείς. Τα καλά της Ελλάδος. Ναι. Σήμερα είναι τελευταία ημέρα για τα γυμνάσια.
1: Σήμερα τελείωσε είναι, σήμερα. Τρίτη, ναι. Σήμερα ουσιαστικά νομίζω δεν κάνουν μάθημα. Σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Α,
0: ναι. Σήμερα έχει μπουγέλα και χτες.
1: Έχει, οπότε... Νομίζω χθες ήταν αυτό.
0: Ναι, την Παρασκευή έχει ελέγχους και από Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα τρίτη ξεκινάνε εξετάσεις.
1: Την Τρίτη ξεκινάνε εξετάσεις. Ναι. Mm. Ωραία. Άντε, καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Τώρα αυτές οι εξετάσεις είναι λίγο πιο.
1: Λίγο πιο χαλαρές από. Εντάξει, δεν είναι ποτέ. Ναι, τα χαλαρές εξετάσεις δεν είναι ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Παίρνουν και βαθμούς την Παρασκευή. Έχουμε και αυτά.
0: Σήμερα είναι 26.
1: Σήμερα είναι 27.
0: Α, έχουμε απεργία, κάτι πέρα. Όχι απεργία, έχουμε τέτοιο, διακοπή ρεύματος. Ήρθε τώρα, 28/5 γι' αυτό.
1: 28, για πες.
0: Εύχο, περίμενε να ανοίξει.
1: Ναι, άνοιξε, λέω.
0: Να πούμε ότι μέχρι να ανοίξει, είναι η τελευταία ημέρα σήμερα για το... Για το διάβολος φούς πράντα νούμερο 2.
1: Στο
0: Συνενάξος. Και υπάρχει και άλλη μια ταινία την οποία δεν τη θυμάμαι γιατί ζητάω συγγνώμη.
1: Επειδή το θρίλερ, λες.
0: Το ένα θρίλερ. Ναι, εκεί Χαρόικ, κάπως έτσι λέγεται. Γιατί δεν μου αρέσουν και τα θρίλερ, οπότε δεν συγκρατώ ταινίες. Δεν συγκρατώ γενικότερα εικόνες. Ενώ συνεχίζεται η μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, η διακοπή του... ρεύματος είναι από τις 8 έως τις 12, αλλά είναι στη Μύο, περιοχές Μυλοπότα και Μαγκανάρη.
1: Α,
0: ναι.
1: Α, νόμιζα ότι είναι εδώ.
0: Όχι. Έτσι όπως το στέλνει, τα στέλνει γενικότερα επειδή είναι Νάξος και μικρής κλάσης, οπότε πηγαίνει.
1: Τα ακούτε εκεί στο Μυλοπότα.
0: Ναι, εκεί στη Μύο, ναι, τα ακούτε αυτά, έχει διακοπή ρεύματος. Είπες κάτι το πρωί για το χωροταξικό. Κάτι για υποδομές,
1: ναι.
0: Κάτι τέτοιο δεν έλεγες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έκανα χτες μια κουβέντα,
1: ναι,
0: για ένα άλλο θέμα, αλλά πεταχτήκαμε και φτάσαμε και εκεί. Η μοναδική περιοχή στο Λεκανοπέδιο και ενδεχομένως και σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω, στο Λεκανοπέδιο, όπου πρώτα έγιναν υποδομές και μετά μπήκε η λογική, κάνουμε οικόπεδα και τα μοιράζουμε.
1: Κηφισιά.
0: Όχι, ήταν Παπάγου. Η υπηρεσία του Παπάγου, ναι.
1: Εκεί εντωμεταξύ μένουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ φόκους.
0: Ναι, ήταν λόγω της συγκεκριμένης επταετίας, η οποία ήθελε τότε να τα δώσει σε αυτούς που ήταν να τα δώσει, που ήταν στρατιωτικοί. Και έτσι πρώτα έφτιαξε τις υποδομές, όλες, και μετά μπήκε στη λογική, δίνουμε τα οικόπεδα και τα χωρίζουμε στους δικαιούχους. Οπότε όσοι πήραν εκεί τότε οικόπεδο, το πήρανε φως, νερό, τηλέφωνο, όλα έτοιμα. Δεν κάνανε τίποτα, δεν τρέξανε πουθενά.
1: Ξέρεις, ήξεραν από πόσα
0: στιγμή που είναι υποδομές, ποια υποδομή υπάρχει, και βελτιώνονταν οι καταστάσεις χωρίς να ανοίξει μετά καμία τρύπα. Είχαν ανοίξει πρώτα οι τρύπες και μετά πήγαν τα οικόπεδα.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί.
0: Τι?
1: Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι ότι επειδή το έχουμε δει το όνειρο και ξέρουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν δεν υπάρχουν υποδομές και πάμε και χτίζουμε ανεξέλεγκτα ό,τι μας καπνίσει τέλος πάντων και μετά έρχονται τα προβλήματα. Αφού το έχουμε ζήσει αυτό το όνειρο, το έχουμε δει και ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, γιατί κάποια στιγμή δεν βάζουμε ένα φρένο, μια τελεία, να πούμε πάμε να φτιάξουμε υποδομές. Γενικά μιλάω τώρα, έτσι,
0: στη χώρα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για το χωροταξικό. Αυτό μου έχει σπάσει τα νεύρα. Μιλάμε για το χωροταξικό πόσα χρόνια τώρα.
0: Πολλά. Και θα
1: δηλαδή, ούτε το γεφύρι της Άρτας να ήταν. Αυτό το χωροταξικό που θα έπρεπε να έχει στηθεί, θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί, να έχουν γίνει χρήσεις γης. Εδώ και τόσα χρόνια, ακόμα σήμερα, εν έτη 2026, το συζητάμε. Και καθόμαστε μετά και αναρωτιόμαστε γιατί τα έχουμε κάνει όλα μπάχαλο.
0: Ναι, γιατί πολύ
1: ας
0: απλά.
1: Να τα κάνουμε μπάχαλο.
0: Ναι, γιατί όπως μου είπε ο συγκεκριμένος κύριος που μιλούσα χθες, έχει να κάνει με το. Ότι είναι όλοι ευτυχισμένοι έτσι.
1: Είναι όσοι όλοι εμπλεκόμενοι. Βολεύονται όλοι.
0: Ναι, βολεύονται όλοι, οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Βολευόμαστε. Άμα βολευόμαστε, είμαστε μια χαρά. Ναι, έτσι. Αλλά μετά όμως ξεβολευόμαστε. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα έχεις, ας πούμε, νερό εκεί που μένεις, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο ή δεν ξέρω κι εγώ τι, θα πεις, όπου τώρα τι γίνεται. Μα τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα.
0: Τίποτα δεν γίνεται. Θα πληρώσει κάποιο άλλο.
1: Ε.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα όμορφα. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ η όλη κόντρα των πολιτικών για ένα θέμα. Οτιδήποτε. Ξέρεις, αυτό το διενεργειών μου πολύ μ' αρέσει. Είχα καιρό να το δω, το ξαναείδα πάλι σήμερα. Οπότε ευτυχής είμαι. Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ.
0: Ναι, δεν θα εκλείψει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε λίγο να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει και λόγος.
1: Εντάξει, λοιπόν, επίσης έχω να σου πω ότι δυστυχώς έχουν χάσει 12 άτομα τη ζωή τους μέχρι στιγμής από αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία, παιδί μου. Έχουν χάσει 12 άτομα τη ζωή τους, σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πνιγμούς στη Βρετανία, με 4 εξ αυτών να είναι έφηβοι.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γαλλία αναφέρθηκαν 7 θάνατοι που πιθανώς να σχετίζονται με τον καύσωνα. 5 από αυτούς ήταν πνιγμοί. Πώς γίνεται αυτό? Καθώς πολλοί άνθρωποι αναζήτησαν ανακούφιση σε παραλίες, παρόλο που η επίβλεψη από ναυαγοσώστες δεν πρόκειται να ξεκινήσει σε πολλές περιοχές μέχρι και το μήνα Ιούλιο εκεί.
0: Εξωτερικό και μετά λες για μας,
1: στο Λονδίνο, άκου τώρα, στο Λονδίνο, πού? Στο Λονδίνο. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου στα μέσα του απογεύματος, καθιστώντας επίσημα τη χθεσινή μέρα, την Τρίτη, την πιο ζεστή μέρα του Μαΐου από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό. Η Βρετανική πρωτεύουσα κατέγραψε μια σπάνια τροπική νύχτα το βράδυ της Δευτέρας, που ορίζεται λέει ως μια νύχτα κατά την οποία η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή 39 βαθμών Κελσίου. Σαραντάρια στη Γαλλία, έτσι. Κανένα τρελαίνεσαι. Την Πέμπτη θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου ή 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, λένε.
0: Είδες. Ωραία πράγματα.
1: 38 και στην Ισπανία. Και δεν σημαζεύεται και αναρωτιέμαι αν όλο αυτό θα κατηφορήσει προς τα κάτω. Κοίτα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τα 30 είναι μέσα στο νερό. Για μας εδώ. Έτσι, για την Ελλάδα.
0: Για μας είναι φυσιολογικό. Ναι. Γιατί κάθε περιοχή έχει διαφορετικές αντιστάσεις, αντοχές.
1: Η διαφοροποίηση είναι ότι το 30 δεν το καταλαβαίνει ως 30 πλέον, το καταλαβαίνει ως 35.
0: Ναι.
1: Είναι η αίσθηση. Τα τελευταία χρόνια, παιδιά, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Βγαίνεις έξω και κολλάς, ζεσταίνεσαι. Δεν είναι 30. Σου λένε έχει 30 βαθμούς Κελσίου και δεν λες, αποκλείεται.
0: Ναι, γιατί δεν το αντιλαμβάνεις. Γιατί αλλάζει και η αίσθηση. Της όλης λογικής. Είναι τα ζητηματάκια αυτά τα οποία προσπαθούμε να τα επιλύσουμε κάποια στιγμή. Σιγά μην τα βρούμε ποτέ. Αυτά είναι στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να πούμε ότι σιγά σιγά μπαίνουν και νέες γραμμές σε όλα τα αεροδρόμια. Να πούμε ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πέρασε στα χέρια Κουπελούζου, νομίζω. Τον Ιούνιο θα τελειώσει όλη η διαδικασία. Άρα λοιπόν το πρώτο από τα περιφερειακά αεροδρόμια βρήκε νέο άνθρωπο ο οποίος θα τα αναλάβει, να τα φτιάξει. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την έναρξη των δρομολογίων από σε νέους προορισμούς με βάση Κυκλάδες. Δηλαδή θα δούμε και τη Ρόδο και το Ηράκλειο να ενεργοποιείται και πάλι μέσω από το αεροπλανάκι που έχουμε στο αεροδρόμιο μας.
1: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου πω για μια αγγελία που έγινε viral στην Κίνα. Και μάλιστα έκαναν αίτηση για αυτήν την αγγελία άτομα που θέλουν να φύγουν από την πόλη. Έκανε ένας βοσκός, ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος, έβαλε μια αγγελία για την έβρεση βοσκών που θα εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια της Νότιας Μογγολίας. Πρόσεξε. Περισσότεροι, λέει, από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο βοσκούς έψαχνε, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σανγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου ανά την Κίνα, ακόμα και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Θέλουν να γίνουν βοσκοί.
0: 700
1: άτομα. Η ανταπόκριση, λέει, στην αγγελία που έβαλε ο άνθρωπος αυτός στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ωρών κιόλας στην κινέζικη εκδοχή του X, στο Twitter, στο πρώην Twitter, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας στη χώρα. Ο άνθρωπος αυτός που έβαλε την αγγελία, λέει, δεν περίμενα ότι θα γινόταν viral. Είπε ότι το 1/10 από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ άλλοι είχαν χρέη, επίπονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. και η μισή από τους υποψήφιους είναι γεννημένη τη χρονιά του 1990. Μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35-άριδων. Κάποιος λέει ότι θέλω να ξεφύγω από τη ζωή στην πόλη, να σταματήσω να αντιμετωπίζω δύσκολους ανθρώπους. Θα μπορούσα να απολαμβάνω μια ήρεμη, απομονωμένη ζωή μακριά από τον κόσμο. Είναι και βοσκός. Βέβαια, αυτή η δουλειά δεν είναι εύκολη.
0: Όχι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν γυρίσουμε, θα σας πούμε για το τι κάνουν οι Ισπανοί για να βελτιώσουν λίγο την εικόνα τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Ωραία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε.
1: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε τελευταία περίοδο. Σήμερα αθλητικά έχει, όχι. Χτες είχε πάντως την ΑΕΚ. Κέρδισε τον Άρη. Νομίζω ότι Δευτέρα έγινε αυτό.
0: Είπαμε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο.
1: Οπότε μπάσκετ. Ναι, ποδόσφαιρο δεν έχει. Τώρα τελείωσε το ποδόσφαιρο. Ότι ήταν τελείωσε.
0: Πες εσύ, κότσαρε και το άθλημα από πίσω να μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Με την διαλογική θα πούμε ότι χθες κέρδισε και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρώτο τελικό του κυπέλου του πρωταθλήματος για το Πόλο. Γιατί ασχολούμαστε με τα πάντα για να μπορούμε να δικαιολογούμε ότι είμαστε σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος με πολλά τέτοια, με πολλούς τίτλους και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να πω ότι η τέταρτη περίοδος γι' αυτό το έβαλα το μπάσκετ. Αύριο ξεκινούν, αύριο και μεθαύριο 28, ναι, ξεκινούν οι αγώνες, οι ημιτελικοί. Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, αν δεν λάθος, ναι, και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Είναι μπάσκετ ημιτελική του πρωταθλήματος. Χαμός έγινε μια παράξενη ιστορία στην Ιταλία με δικαστική απόφαση ότι τα ξενοδοχεία μπορούν να αρνηθούν το νερό της βρύσης σε πελάτες.
0: Μπορούν να αρνηθούν το νερό της βρύσης στους πελάτες.
1: Στους τουρίστες, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ότι το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας έκρινε ότι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων ενήργησε νόμιμα όταν αρνήθηκε να παρέχει νερό βρύσης σε μια τουρίστρια. Η γυναίκα κινήθηκε νομικά υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι φυσικός πόρος και καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Όταν το 2019 στο εστιατόριο του 5 άστερου ξενοδοχείου στην Κορβάρα, το σέρβις της πρόσφερε μόνο εφιαλωμένο μεταλλικό νερό αξίας 7 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου, η γυναίκα ζήτησε επανειλημμένα νερό βρύσης μαζί με το γεύμα της, πρόθυμη μάλιστα το πληρώσει. Το αίτημα της απορρίφθηκε και ανταυτού κάθε βράδυ με κάτω το δείπνο και τις 7 ημέρες διαμονής έβρισκε πάνω στο τραπέζι ένα μπουκάλι μεταλλικού νερού 0,75 λίτρων να αξίζει 7 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της διαμονής της, να τόσο κάνει. Η τουρίστρια διαμαρτυρήθηκε ότι σανούντας συνεχώς τη δυνατότητα να καταναλώσει νερό βρύσης και ανταυτού την υποχρέωνε να αγοράζει εφιαλωμένο νερό. Το Ιταλικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για αποζημίωση ύψους 2.700 ευρώ για ψυχική οδύνη και οικονομική ζημιά, σύμφωνα με τα τελικά μέσα ενημέρωσης. Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το ξενοδοχείο αναφέρεται στην εφημερίδα ότι το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής νερού της βρύσης.
0: Ναι, γιατί?
1: Η εν λόγω γυναίκα, τη οποία δεν δημοσιεύτηκε ταυτότητα κτλ., είχε υποβάλει την αγωγή σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο τη Ρώμη, υποστήριξε ότι η άρνηση του προσωπικού για παροχή νερού βρύσης παραβίασε τα δικαίωμά τη ω καταναλώτρια, καθώ το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο τη εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου. Ανάλογο του να βρει κανεί ένα κρεβάτι με σεντόνια και σαπούνι στο μπάνιο, όπω χαρακτηριστικά είπε. Οι δικαστέ απέρριψαν την αγωγή τη, κρίνοντα ότι οι Ιταλικοί νόμοι και οι κανονισμοί δεν υποχρεώνουν τα καταλήμματα να παρέχουν νερό βρύσης στου επισκέπτε και ότι η απόφαση κάτι τέτοιο και εναπόκειται σε επιμέρους επιλογές του κάθε ξενοδοχείου.
0: Μάστε. Οκ, δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Καθόλου δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ νόμιζα, εγώ υπέθεσα μήπως συμβαίνει κάτι με το νερό της βρύσης γενικότερα στην Ιταλία.
1: Όχι.
0: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν...
1: Όχι. Και η Ισπανία χρησιμοποιεί την τη δυνατότητα που έχει αναπεριφέρεια να έχει κίνητρο ώστε να στείλει τους μετανάστες στο εσωτερικό και δει σε μικρά ακατοίκητα χωριά.
0: Ναι.
1: Γιατί η ίδια δεν μπορεί να δώσει κίνητρα στους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τους δώσει κάποια βοηθή με κάποιο επίδομα, αλλά μέχρι εκεί. Τα οικονομικά όμως ουσιαστικά κίνητρα τα δίνουν οι κατατόπους περιφέρειες, γιατί στην Ισπανία υπάρχει διαφορετικές περιφέρειες που είναι πολύ ισχυρές,
0: ναι.
1: Μικρά κράτη δηλαδή, και έτσι αποφάσισαν.
0: Αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αυτοδιοίκηση. Αποφάσισαν να σπρώξουν όσο γίνεται περισσότερους μετανάστες,
0: ναι,
1: προς το εσωτερικό, να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε σε μικρά άδεια χωριά,
0: ναι,
1: που δεν έχουν τίποτα ή πολύ ελάχιστο. Κατοίκους,
0: ναι,
1: να μπορούν να κατασταθούν εκεί, να δουλέψουν κανονικά και να βελτιώσουν,
0: ναι,
1: την εικόνα της Ισπανίας.
0: Ναι,
1: παραμένουν σε κάποια.
0: Και να πάρουν και ζωή τα χωριά.
1: Ναι, και να πάρουν ζωή. Παραμένουν σε κάποια ακίνητα στην πόλη και να γίνεται χαμός. Τους στέλνουν προς τα πάνω, τους δίνουν και κάποια ουσιαστικά κίνητρα,
0: ναι,
1: και όχι απλά ένα επίδομα.
0: Είναι κακό.
1: Και μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων.
0: Δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορείς να το κάνεις, μια χαρά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, βλέπω μια ανάρτηση της Δημάρχου Σύφνου.
1: Α,
0: να
1: μπράβο,
0: πω,
1: ναι,
0: λίγο. Ναι, θα πεις εσύ το άλλο, το αυτό. Για δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο και ενημέρωση και συζήτηση που θα γίνει. Ο Δήμος, λοιπόν, της Σύφνου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Στήριξης Σωτήρης Τριαντάφυλλος, προσκαλούν τους κατοίκους του νησιού στο πολιτιστικό κέντρο Σύφνου Μαριάν Θησίμου την Παρασκευή 29 του μήνα, μεθαύριο. Ναι. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, σε δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο και συμβουλευτική ενημέρωση στους κατοίκους του νησιού. Στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει ενημερωτική ομιλία πρόληψης για τον καρκίνο με θέμα πρόληψη, τρόπος ζωής και καρκίνος. Τι μπορούμε να αλλάξουμε σήμερα για την υγεία μας αύριο. Η δράση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του διακεκριμένου ογκολόγου Ιωάννη Μπουκοβίνα. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Ογκολογικού Τμήματος Γένεσης Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή τόσο του ίδιου όσο και επίσης δύο διακεκριμένων ογκολόγων. Του κυρίου Γιάννη Σουγκλάκου, είναι καθηγητής ογκολογίας. Ο Σουγκλάκος, που είναι καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, άκου τώρα, διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Λευκοσίας. Α, και ένας τρίτος, ο Ηλίας Αθανασιάδης, διευθυντής της Ογκολογικής Μονάδας Μητέρα της Αθήνας.
1: Ο Αθανασιάδης έχει το λιγότερο επώνυμο επίθετο από τους άλλους δύο. Ναι, ο Σουγκλάκος είναι ο γνωστός Σουγκλάκος.
0: Και ο Παπαμιχαήλ
1: και ο Δημήτρης. Ναι, οπότε τους καταλαβαίνω.
0: Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα με τα ονόματα, οι άνθρωποι αυτοί θα σας πούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Οπότε την Παρασκευή είναι μια ευκαιρία να πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την ενημερωτική συζήτηση, γιατί πραγματικά η πρόληψη σώζει ζωές.
1: Μάλιστα. Δεν ήθελα κάτι να πω. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ όσον αφορά τη Σύφνο. Απλά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της Δημάρχου, η οποία έχασε τον πατέρα της και χθες έγινε εξόδους ακολουθία. Αρκετός κόσμος ήταν αυτός ο οποίος πήγε εκεί για μια τόσο σημαντική απώλεια, αν και όλες οι απώλειες είναι σημαντικές. Να πούμε ότι έχουμε θεατρικά. Πριν από λίγο με ενημέρωσε ο Γιώργης Βενετούλιας ότι 17 και 18 Ιουλίου θα έρθει πάλι με την ομάδα της Κύθνου στην Άξο για να παίξουν.
0: Μπράβο, ωραιότατο.
1: Ναι, να πούμε ότι έχουμε
0: την Αυλή των Θαυμάτων, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες.
1: 29, 30, 31 πρώτη.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια σπουδαία δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά εδώ, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί, γιατί να το λέμε και αυτό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Με την σκηνοθεσία του Θανάση του Αντωνίου. Παιδιά, έργο Ιάκωβος Καμπανέλης, τι να συζητάμε τώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να το δούμε μία από αυτές τις μέρες ή και δύο, μη σας πω γιατί μία δεν φτάνει. Έτσι να χειροκροτήσουμε και τα παιδιά που πραγματικά έχουν κουραστεί. Έχουν αφιερώσει πάρα πολύ προσωπικό χρόνο για τις πρόβες. Είναι και τελειομανής ο Αντωνίου.
1: Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι η τρίτη προσπάθεια που κάνει, έτσι. Είναι το τρίτο έργο. Λυσιστράτη, το προηγούμενο το θυμάμαι από την αλήθεια.
0: Έχει κι άλλες, δεν είναι τρίτες.
1: Όχι, τρεις είναι με βάση το δημοτικό εργαστήριο. Να πούμε ότι λες και ανάγνωση απόψε τα παιδιά του Σαπειράν του Πολιτιστικού έχουν στις 8.30 ώρα τη συγκέντρωσή του στη βιβλιοθήκη Νίκου Γλέζου. Οπότε είναι σημαντικό εκεί. Όλοι εκεί τους αρέσει να πηγαίνουν. Τι άλλο έχουμε τώρα? Διάφορα δελτία που έρχονται από εργασίες που γίνονται από ό,τι βλέπω στην Αμοργό.
0: Είδα ένα δημοσίευμα.
1: Σύφνο έχει κάτι που έχει να κάνει με αθλητικά. Έχει το Σύφναθλον, δεύτερη δράση. Και μάλιστα αρκετά είναι τα πρόσωπα τα γνωστά που θα ταξιδέψουν και θα βρεθούν.
0: Πώς ήταν
1: εκεί
0: το πορτάραθλον κάποτε?
1: Είναι και αυτό. Ναι.
0: Είδα ένα δημοσίευμα και μου άρεσε πάρα πολύ για τις ομορφότερες χώρες των Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Τα νησιά που έχουν τις ομορφότερες χώρες. Μάντεψε ποιο είναι το πρώτο.
1: Η Αμοργός.
0: Ναι. Η Αμοργός, και έχει άπειρες φωτογραφίες από την Αμοργό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η Άνδρος. Δεν έχω πάει στην Άνδρο, αλλά από φωτογραφικό υλικό που βλέπω νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Η Σύρος που έχει την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής με τα βαπόρια εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Η Ανάφη την χαρακτηρίζουν μάλιστα ήσυχη, ανεπιτίδευτη Κυκλαδίτισσα. Την Ανάφη. Η Σέριφος, η χώρα του φωτός και της θέας. Η Φολέγανδρος, εντάξει, δεν το συζητώ. Η Καστροπολιτεία του Αιγαίου. Η Κύμουλος ακολουθεί. Αυτές είναι οι 7 πιο όμορφες χώρες των Κυκλάδων, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό που βρήκα σε ταξιδιωτικό, έτσι, τουριστικό περιοδικό.
1: πριν από 23 λεπτά ανέβηκε η δημοσκόπηση.
0: Πάλι.
1: Ναι. Η από τη Real Polls, η οποία δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1%, το Τσίπρα στο 16,1%, την Καριστιανού στο 13,1% και το Πασόκ σε μονοψήφιο. Χαμένη. Καλά, έχει εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έχει ανέβει 3 μονάδες, λέει, η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Απρίλιο. Είναι για το protagon.gr. Ναι. Το Πασό γράφει είναι στο 8,6. Πλαίσια Ελευθερία στο, 6, στο 3,7. Παναγία μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα 25 ούτε καν στο 1%, οριακά στο 1%. Αυτά είναι. Πέμπτο είναι το ΚΚΕ σταθερό, 7,4. Εντάξει, είχε ανέβει, λέει, λίγο από τον Απρίλιο. Ελληνική Λύση στο 5,6, λογικό. 7η Πλαίσια Ελευθερία στο 4,5 και η Φωνή Λογική 4,1.
0: Να.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα κάθε μέρα θα βλέπεις και μια δημοσκόπηση.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Τώρα προφανώς αυτή τη στιγμή λένε ότι ο μεγάλος χαμένος σε αυτήν την ιστορία είναι το Πασόκ, λόγω των δύο κομμάτων άλλων που βγήκαν. Θα δείξει όλα αυτά, είπαμε, θα φανούν στο χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τη ληστεία που έγινε πέρυσι στο Λούβρο?
1: Ναι.
0: Τη θυμάσαι, έτσι. Θα γίνει ταινία όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Θα είναι εμπνευσμένη φυσικά από την υπόθεση, σε σκηνοθεσία Ρωμέν Γαβράς.
1: Μάλιστα.
0: Γαβράς. Έλληνας είναι. Και θα αποτελέσει, λέει, το θέμα όλη αυτή η ιστορία της σειράς ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό.
1: Όντως. Συνεχίζεται πάντως η όλη η ιστορία με, τον, με την ωραία Ελένη και με την Οδύσσια. Έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη ο Νόλαν σε αμερικάνικο στούντιο. Και είπε ότι πολλά πράγματα έγιναν κανονικά, δηλαδή τα πλοία που εμφανίζονται είναι αληθινά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι green, πώς το λένε αυτό το green, το πράσινο που βάζετε εσείς και τα φτιάχνετε, πώς τα ξέρετε.
0: Green room.
1: Ναι, δεν έχει green room, δεν υπάρχει, λέει. Ναι. Στα πλοία είναι και προσπαθούσε, λέει, να δώσει όσο γίνεται πιο φυσικό τρόπο στην όλη κατάσταση. Ο Matt Damon είπε ότι ήταν ό,τι χειρότερο. Πίστευα ότι σε κάθε χώρα που θα πήγαινα θα ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά τελικά ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ναι.
1: Και επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τους ρόλους και ποιοι τους υποδίονται και όλα τα σχετικά, υπάρχει μια υποσημείωση λέγοντας ότι αυτό το έργο θεωρεί ο Νόλαν ότι είναι η κορύφωση της όποιας πορείας είναι μέχρι τώρα. Και άλλωστε είναι ο σκηνοθέτης ο οποίος πλέον κάνει τις υπερβάσεις στον κινηματογράφο, δηλαδή τους δίνει ένα boost παραπάνω σε οτιδήποτε
0: άλλη
1: γίνεται. Άλλη διάσταση. Γι' αυτό και είναι η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί όλη με ένα συγκεκριμένο στυλ κινηματογράφησης. Σε όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται για τους πρωταγωνιστές, ποιοι είναι, τι δεν είναι και όλα τα σχετικά, υπάρχει μια υποσημείωση που λέει παλικαράκια όταν...
0: Λέει παλικαράκια.
1: Όχι, παλικαράκια το λέει, είπαμε.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Ναι, παλικαράκια. Όταν βγήκαν οι 300, γιατί όλοι ενθουσιαστήκατε για το γεγονός ότι οι Σπαρτιάτες βγήκαν όλοι γυμνασμένοι, κοιλιακοί και τέτοια πράγματα και τώρα γκρινιάζετε?
0: Γιατί έτσι ήτανε.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Γιατί δεν ήταν γυμνασμένοι οι Σπαρτιάτες?
1: Με έτσι όπως εμφανίστηκαν.
0: Με το που γεννιόταν το παιδί το βγάζαν κατευθείαν.
1: Ναι, εντάξει, να κάνει... δεν ήταν ο Τζέρα Μπάλτερ.
0: Έλα
1: ήταν,
0: τώρα,
1: αυτό, εντάξει,
0: ναι. Έτσι ήτανε.
1: Λοιπόν, και όπως βέβαια υπάρχει και το θέμα που μιλάει για, το, για την ωραία Ελένη, η οποία ωραία Ελένη, όπως όλοι λένε, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν μυθικό.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε πάρει την εξατομίκευση που ήθελε ο καθένας να της δώσει. Δηλαδή, οπότε
0: όλο
1: κάποια πράγματα.
0: Ήταν αυτό.
1: Ναι, όλο είναι μυθικό, οπότε
0: όλο.
1: Μιλάμε.
0: Άρα,
1: και
0: αλλά στηρίζομαστε σε αυτό το μυθικό, στηρίχθηκε
1: ναι,
0: σε αυτό το μυθικό
1: εντάξει.
0: Για να φτιάξει μια ταινία. Πάρε αυτό που γράφει ο Όμηρος ότι είχε λευκά χέρια και κάνει το αυτό. Δηλαδή...
1: Όπως και η Πινελόπη, παραδείγματος χάρη, η Πινελόπη δεν είναι η αγαπημένη του Οδυσσέα.
0: Όχι, η γυναίκα του.
1: Η γυναίκα, η αγαπημένη. Αγαπημένη. Δεν έχει καμία σχέση, λέει, με αυτή που είναι στον Όμηρο.
0: Αγαπημένη και εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Γιατί εμφανίζεται πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ οργισμένη, πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι. Έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε πρόσωπα τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν αναδειχθεί στην Οδύσσεια, όπως ο σκύλος. Έχει μεγάλο ρόλο, λέει, ο Αργό. Ο Τηλέμαχος, μέχρι τώρα δεν υπήρχε, ουσιαστικά ήταν αυτό. Και τι άλλο ήταν που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό σε όλη αυτή την ταινία. Ότι η σκέψη του για να φτιάξει την Οδύσσεια γεννήθηκε όταν είχε δει την Τρία με την όλη ιστορία με το Δούριο Ήπο, και από εκεί του βγήκε όλη αυτή η υπόθεση ότι θέλει να φτιάξει την Οδύσσεια για να πάει το βήμα παραπάνω. Μάλιστα. Πριν από 20 χρόνια, δηλαδή, μάλιστα, 25 μάλιστα, πόσο ήταν μάλιστα, που γυρίστηκε. Α, γιατί λέει δεν γκρινιάζει κανένας για τον Αχιλλέα
0: στην ταινία τη συγκεκριμένη?
1: Ναι.
0: Τι, γιατί δεν. Γιατί δεν ερώτησε αυτή. Α. Κάτσε στην ταινία, δηλαδή.
1: Αυτό που υποδίεται, ναι, τον Αχιλλέα είναι τρανς.
0: Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το ρόλο?
1: Είναι τρανς.
0: Ναι,
1: γιατί δεν γκρινιάζει κανείς για τον Αχιλλέα, ρε παιδί μου, ότι είναι τρανς αυτό που τον υποδίεται και όλοι μιλάνε για τη μαύρη.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, βλέπει, α πούμε, έναν Αχιλλέα όμω. Βλέπει έναν Αχιλλέα. Ανεξαρτήτω του τι. Βλέπει έναν Αχιλλέα. Εδώ βλέπει μία κοπέλα η οποία τα χρώματά τη δεν είναι αυτά που ήταν στον Αχιλλέα. Πώ το κάνουμε τώρα, δηλαδή, να αλλάξουμε.
1: Δηλαδή, δεχόμαστε ότι ο Αχιλλέα είναι τρανς.
0: Ο Ρόμηρο δίπλα εδώ μεταξύ, έτσι δίπλα στην νιό. Πού είσαι, δηλαδή. Για όνομα.
1: Γκίκα, πού είσαι, Γκίκα.
0: Θα πρέπει να τον δούμε φέτος τον Γκίκα Γκίκα. Όπως επίσης και τον Βασίλη το Μαράκι.
1: Έτσι,
0: γιατί ο Βασίλης ο Μαράκης έχει χίλια δίκια που φωνάζει και αυτό.
1: Δημογραφικό, έγινε χαμός. Βγήκαν όλοι και μιλάγανε για το δημογραφικό.
0: Και για τα κίνητρα που έχει δώσει ο Δήμος, για τα 3.000 για το κάθε νέο παιδί.
1: Ναι, γενικότερα είναι μια μεγάλη μερίδα ήταν που μιλήσανε για όλα αυτά.
0: Ναι, και τι διεκδίκησε για μία ακόμα φορά ο Μαράκης. Καλά
1: έκανε. Αυτά που πρέπει.
0: Ορίστε, μια και συζητούσα. Ναι. Έλα, πες,
1: ο Δήμος Τίνου έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού δικτύων αποχέτευσης από 2 έως 8 Ιουνίου.
0: Α, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, μια και μιλάγαμε προχθές, χθες με τον. Και τις προάλλες με τον κύριο Καλαϊτζή και χθες με τον Κώστα τον Κατσιούλη για τα τροχαία ατυχήματα. Mm-hmm. Είχε ένα σοβαρό τροχαίο ο σεφ ο Πέτρος ο Συρίγος. Και ξέρεις τι είπε? Μέσω σαν κράνος και μπουφάν. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου, είπε ο Συρίγος. Είχε με τη μηχανή του, όπως καταλαβαίνετε, τροχαίο. Δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή που συμμετέχει, την πρωινή εκπομπή. Και ανέφερε πως έχει τραυματιστεί σοβαρά, χωρίς όμως να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.
1: Εγώ δεν τον ξέρω πάντως ποιος είναι αυτός.
0: Άμα τον δεις, θα καταλάβεις, τον ξέρεις. Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας. Το σημαντικό τώρα δεν είναι ποιος είναι ο Συρίγος. Το θέμα είναι τι λέει για αυτό το ατύχημα που είχε.
1: Ναι.
0: Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ πάνω του. Δεν είναι αυτό που έλεγε χθες ο Κώστας ο Κατσιούλης, ότι στο δρόμο οδηγούμε πάντα αμυντικά, ποτέ επιθετικά. Γιατί όταν οδηγείς αμυντικά, προλαβαίνεις αυτό που θα βρεθεί μπροστά σου. Λοιπόν, ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα στόπ με αποτέλεσμα να κραφωθώ πάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά, εξφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς από τα χέρια μου. Είναι ό,τι χειρότερο στα χέρια μου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω. Σεφ είναι ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακούω ό,τι λένε οι γιατροί. Ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιω νερό. Mm-hmm. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν.
1: Μάλιστα.
0: Κρατάμε αυτό. Ευχόμαστε να γίνει καλά ο άνθρωπος. Και κρατάμε αυτό. Φορούσα κράνος και μπουφάν και με έσωσαν.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πρέπει να πραγματικά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή ότι δεν πηγαίνουμε στην παραλία όταν οδηγούμε μηχανή. Δηλαδή παντοφλίτσα.
0: Φοράς και το μαγιό από μέσα.
1: Το μαγιό μπορείς να το φοράς, αλλά βάζεις μποτάκι, βάζεις παπούτσι καλό, βάζεις παντελονάκι.
0: Μποτάκι να πας στην παραλία. Πώς το πας στην παραλία με μποτάκι?
1: Θα πας με...
0: Σαγιονάρα,
1: να πας στη μηχανή, χτύπα ξύλο, γίνει κανένα αυτό και μετά σέρνεσαι στην άσφαλτο, καίγεσαι και λες.
0: Ξέρεις τι είπε ο Κώστας χθες? Μου έκανε εντύπωση. Μου είπε, καλά, πόσες φορές είπε τη λέξη υπομονή στον δρόμο. Πρέπει να έχουμε υπομονή, πρέπει να έχουμε υπομονή για το όριο ταχύτητας κτλ. Είπε τέσσερα πράγματα που έχει λέει στο ενεργητικό του 2.400 ατυχήματα, γιατί είναι πραγματογνώμονας, στην Άξο. Και τα 2.000 νομίζω κάτι οφείλονται σε τέσσερις λόγους. Ο ένας λόγος λόγος είναι ότι δεν κρατάμε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Ο άλλος λόγος είναι ότι η παραβίαση stop κτλ. Δεν τα θυμάμαι τώρα, τα έχουμε γράψει κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι λίγοι συγκεκριμένοι λόγοι. Τέσσερα πράγματα. Mm. Τέσσερα πράγματα είναι αυτά τα οποία μας οδηγούν στο να πάθουμε κάποιο ατύχημα. Και είπε και κάτι επίσης που μου έκανε εντύπωση. Λέω, ποιος είναι αυτό που θα σου αποσπάσει, το πιο σύνηθες που θα σου αποσπάσει την προσοχή, θα αποσπάσει την προσοχή ενός οδηγού όταν είναι στο τιμόνι. Και ξέρεις, περίμενε να μου πει το κινητό.
1: Ναι.
0: Τα προβλήματα, μου είπε. Όταν είσαι
1: το
0: μέσα
1: μυαλό,
0: στο...
1: όταν είσαι σκέφτεσαι, ναι. Εγώ όταν το κάνω
0: είσαι...
1: συχνά.
0: Ναι, όταν είσαι, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο ή πάνω στη μηχανή και οδηγείς, είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Και εκεί σου έρχονται όλα στο μυαλό. Όλα τα προβλήματα που έχεις, όλα όσα αντιμετωπίζεις, τη δουλειά σου, στο σπίτι σου, τα πάντα όλα. Και αυτό σου αποσπά την προσοχή.
1: Ναι.
0: Σημαντικό, ε.
1: Ναι, δεν είναι. Γιατί σκέφτεσαι, κάνει διάφορα πράγματα.
0: Σκέφτεσαι και αν γίνει αυτό, και αν έχει γίνει αυτό, και αν.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα γίνει αυτό, σαν το ανέκδοτο με τον γρίλο.
1: Ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Συζητάς με τον εαυτό σου, αυτόν είσαι, οπότε χάνεις πολλά πραγματάκια. Μάλιστα. Ήρθε πριν από λίγο και ενημέρωση από το Κέντρο Υγείας Νάξος όσον αφορά τις εξετάσεις ψηφιακής μαστογραφίας. Ναι.
0: Για το μήνα αυτό.
1: Ναι, για το μήνα αυτό. Να δούμε τις ημερομηνίες. Κρατήστε τις λοιπόν εκεί να τις έχετε. Παρασκευή 12 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2 θα βρίσκεται στο νοσοκομείο μας η ιατρός κτηνολόγος από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για την εκτέλεση και διάγνωση εξετάσεων ψηφιακής μαστογραφίας. Παρακαλείστε να πάρετε τηλέφωνο από το 22 853 6632, 8.30-9.30 καθημερινά για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταίο refresh της ημέρας. Διάφορα, τέλος πάντων.
1: Ωραία. Για την... και το δεύτερο που ήρθε άλλο ένα για την... για διακοπή ρεύματος 29 του μήνα και είναι επίσης στην Ίω, απλά δεν το γράφει. Είναι στις περιοχές Όρμος, Άνω Κάμπος, παραλία Ψάθη και παραλία Αγίου Θεοδότη. Το κατάλαβα ότι είναι Ίως γιατί η Αγία Θεοδότη μπήκε πρόσφατα σε πρόγραμμα αναστήλωσης μέσα από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Ωραία. Γράφει το Euronews ότι οι Τούρκοι, λέει, ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές και ψώνια. Αντίθετα, οι Έλληνες δεν πάνε στην Τουρκία.
1: Πώς να πάνε.
0: Δεν πάνε. Εμφανίζονται, λέει, πιο διστακτικοί να ταξιδέψουν στην Τουρκία λόγω της αυξανόμενης ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Παρά τις κατά καιρούς πολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, το εμπόριο και ο τουρισμός έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, η ανάπτυξη αυτή δεν κατανέμεται ισόρροπα, καθώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για τους Τούρκους επισκέπτες. Από τα ψώνια των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στις διακοπές των Τούρκων στην Ελλάδα. Έρχονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε πολύ περισσότερους Τούρκους να έρχονται στην Ελλάδα, γιατί ό,τι θέλουν να αγοράσουν είναι φθηνότερο εδώ. Αυτό λέει η κάτοικος της Κωνσταντινούπολης, η κυρία Ελληνίδα, η κυρία Μαρία Δήμου. Και εξηγεί, στην Τουρκία τα βασικά αγαθά παραμένουν σχετικά οικονομικά, ωστόσο, σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερου κόστους, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει κάτι πιο ακριβό, οι τιμές εκτοξεύονται. Έτσι, πολλοί Τούρκοι πηγαίνουν στη Θράκη, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και μέχρι την Καβάλα, είτε για διακοπές, είτε για ψώνια και φαγητό.
1: Ναι.
0: Τριπλασιάστηκαν, λέει, οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα. Άκου τώρα. Μπράβο. Μάλιστα. Ναι.
1: Γι' αυτό και, όπως είναι γνωστό, από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε τα σύνορα μέχρι την Αμοργό. Τώρα η Αμοργός θα είναι μέσα, θα είναι έξω, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά θα μπορεί ο άλλος, λέει, να νιώθει Ελλάδα, γιατί θα μπορεί να μπαίνει σε αυτές τις περιοχές χωρίς διαβατήριο, έτσι απλά με ταυτότητα. Μια χαρά θα είναι.
0: Καλά,
1: δικό μας νησί.
0: Αυτό το πλευρό να κοιμάται. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε, σας αφήνουμε.
1: Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, γενικότερα να απολαμβάνετε όλη την ηρεμία που μπορεί να σας δώσει αυτός ο ευχάριστος καιρός που έχει. Η Στουρνάρα, βέβαια, μου είπε το πρωί ότι θα έχει βροχή το βράδυ.
0: Όχι, δεν είπα θα έχει βροχή. Όχι, μην παραπείστε τα λόγια μου. Λοιπόν, είπα ότι ενδέχεται να ψυχαλίσει λίγο το βράδυ. Ενδέχεται. Δεν το δένουμε κόμπο. Αυτά έλεγε η. Κάτσε, περίμενε να τσεκάρω, γιατί με έχει ξεκνευρίσει τώρα. Περίμενε λίγο. Εγώ τα λέω για τον καιρό, τα λέω πάρα πολύ καλά. Περιμένετε λίγο να σας πω τι έχετε να περιμένετε. γίνεται σήμερα το βράδυ. Όχι, δεν θα ψυχαλίσει. Mm. Το πρωί όμως έδινε ψυχάλες. Τι να κάνω εγώ τώρα. Mm-hmm. Αύριο θα είναι καλός ο καιρός, μεθαύριο θα είναι καλός. Κάτσε γιατί πρέπει να τσεκάρω κάτι. Πολύ καλός, πάρα πολύ ωραία. Δεν βλέπω βροχή ούτε την Κυριακή, δεν βλέπω ούτε τη Δευτέρα. Την Τρίτη βλέπω κάτι συννεφάκι. Καλά είμαστε. Μια χαρά, το αφήνω.
1: Μια χαρά είστε.
0: Λοιπόν,
1: το αφήνεις.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Να περνάτε όμορφα. Ό,τι και να κάνετε.
0: Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Να προσέχετε. Αυτό είναι βασικό. Γεια, γεια, γεια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με κατασχέσεις ακινήτων κινδυνεύουν οι οφειλέτες του δημοσίου που έχουν χρέη από κάθε αιτία πάνω από 500 ευρώ και για την καταβολή των οποίων ευθύνονται ως πρωτοφυλέτες συνυπόχρεοι ή εγγυητές. Στα 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ, ανήλθε την περσινή χρονιά η συνολική άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Υψηλά κέρδη ως το 2030 αναμένονται για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% φέτος. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι εντελώς άδειο. Παρά τις δεσμεύσεις ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το περιβόητο Board of Peace παραμένει χωρίς χρηματοδότηση, βυθισμένο σε πολιτικό και νομικό χάος. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.366 μονάδες. Συνεχίζονται και την επόμενη τετραετία 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σε έναν 38χρονο Δανό έδωσε τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδας η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομ Νίστρουπ έως το 28. Ο Σκανδιναβός τεχνικός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας αναζήτησης για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι άνθρωποι του Τριφύλιου ήθελαν έναν προπονητή με τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια και τις συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League. Πρωταθλήτρια στο handball η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Τσιτσιπάς και Σάκαρη ξεπέρασαν αμφότεροι τον σκόπελο του πρώτου γύρου στο Ρολάν Γκαρός. Δυσαρέσκεια και αναβρασμό στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήριξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του T-Center, ενώ επετράπη η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είχαν εισιτήριο και έκαναν λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης επιχειρούν να επαναφέρουν επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης που θα διαρκέσει έναν ολόκληρο αιώνα. Πρόκειται για τα λεγόμενα εύκρατα τροπικά δάση ή κελτικά τροπικά δάση, ένα αρχαίο είδος δάσους που κάποτε κάλυπτε μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, αλλά σήμερα έχει σχεδόν εξαφανιστεί, περιγράφει το BBC. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Ulster Wildlife, μόλις το 0,04% της συνολικής έκταση της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει αρχαίγωνο δάσος. Στην περιοχή Λένα Μοργούντ, κοντά στο όμα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξεκίνησε ήδη ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης 41 στρεμάτων, όπου φυτεύτηκαν σχεδόν 30.000 ηθαγενή δέντρα, όπως βελανιδιές, κλήθρα και σορβιές. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα συγκεκριμένα δάση χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, πλούσια βλάστηση και μεγάλη βιοπικιλότητα, φιλοξενώντας βρύα λιχίνες σπάνια έντομα και δεκάδες είδη ζώων. Τα δάση αυτά προσφέρουν κρίσιμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως προστασία της βιοπικιλότητας και αποθήκευση άνθρακα, δήλωσε ο Τζον Μάρτιν του Woodland Trust. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καταστροφή αυτών των δασών ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι αγροτικοί οικισμοί άρχισαν να αποψηλώνουν εκτάσεις για καλλιέργειες και βοσκοτόπια. Η μεγαλύτερη απώλεια σημειώθηκε μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα, περίοδος που θεωρείται καταστροφική για τα Ιρλανδικά τροπικά δάση.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Μαΐου, σαν σήμερα, 1922, γεννιέται ο Άγγλος ηθοποιός Κρίστοφερ Λι. 1939, γεννιέται ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ολυμπιακού Σωκράτης Κόκαλης. 1941, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό του από περαστικό αεροπλάνο, το γερμανικό θωρηκτό Βίσμαρκ βυθίζεται από τον αγγλικό στόλο. 1956. Εξαγοράζονται όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν στη χώρα, ενώ συγχρόνως καθιερώνεται ενιαία τιμή. 1963. Υποκύπτει στα τραύματά του ο βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1973. Το αντιτορπιλικό βέλος, ενώ συμμετέχει σε άσκηση του ΝΑΤΟ, καταπλέει στην Ιταλία ζητώντας πολιτικό άσυλο αντιδρώντας το δικτατορικό καθεστώς.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για την τρομακτική εμπειρία που έζησε όταν ενημερώθηκε ότι πιθανώς είχε ανέβρισμα στον εγκέφαλο, την περίοδο που βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας The Black Ball, μίλησε η Πενέλοπε Κρούζ. Η 52χρονη ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει όταν οι γιατροί την προειδοποίησαν για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με το Variety, ο γιατρός της είχε πει πως ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει διάλειμμα από τα γυρίσματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανέβρισμα που πιθανώς είχε. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ανέβρισμα δεν υπήρχε, ωστόσο η ηθοποιός, όπως είπε, είχε πάθει σοκ και νόμιζε ότι θα πεθάνει. Παρ' όλα αυτά ήθελε να τελειώσει μια βασική σκηνή της ταινίας και μετά να πάει στο νοσοκομείο. Όταν βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητούνται, αυτό δημιουργεί μέσα μου μια πολύ δυνατή αντίδραση που πρέπει κάπου να εκφράσω. Ευτυχώς έχω καταφέρει να την εκφράσω μέσα από τις ταινίες που κάνω και τους χαρακτήρες μου, συμπλήρωσε η Πενέλοπε Κρούζ, ενώ αναφέρθηκε και στη θερμή υποδοχή της ταινίας στις Κάνες. Το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα χρόνων που η ίδια είχε αφήσει πίσω της για μόλις 3 μαθήματα. Η ηθοποιός μοιράστηκε μάλιστα τη χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκομοσία της. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις σπουδές που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει, κάτι που όπως είχε εξομολογηθεί τη βάραινε ψυχολογικά. Όπως έχει πει, ο πατέρας της επιθυμούσε πολύ να τη δει να παίρνει το πτυχίο της, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φράση με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της «Μπαμπά πήρα πτυχίο».
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Μαΐου, σαν σήμερα, 1922, γεννιέται ο Άγγλος ηθοποιός Κρίστοφερ Λι. 1939, γεννιέται ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ολυμπιακού Σωκράτης Κόκαλης. 1941, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό του από περαστικό αεροπλάνο, το γερμανικό θωρικτό Βίσμαρκ βυθίζεται από τον αγγλικό στόλο. 1956, εξαγοράζονται όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν στη χώρα, ενώ συγχρόνως καθιερώνεται ενιαία τιμή. 1963, υποκύπτει στα τραύματά του ο βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1973, το αντιτορπιλικό βέλος, ενώ συμμετέχει σε άσκηση του ΝΑΤΟ, καταπλέει στην Ιταλία ζητώντας πολιτικό άσυλο αντιδρώντας το δικτατορικό καθεστώς.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
12: Και πίσω σε εμάς.
13: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ. Στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ένταση με συγγενείς θυμάτων και την πρόεδρο. Την τελευταία του πνοή άφησε αγοράκι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Ασφυξία στα ΕΛΤΑ από τις οφειλές εκατομμυρίων του δημοσίου, στρέβλωση του ανταγωνισμού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική τελική συζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομ Νίστρουπ, αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του, μιλώντας για το τι συνέβη με τους τραυματισμούς, αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους. Δεν πέρασε η πρόταση της αναδιάρθρωσης στη Super League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για την τρομακτική εμπειρία που έζησε όταν ενημερώθηκε ότι πιθανώς είχε ανέβρισμα στον εγκέφαλο, την περίοδο που βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας The Black Ball, μίλησε η Πενέλοπε Κρούζ. Η 52χρονη ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει όταν οι γιατροί την προειδοποίησαν για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με το Variety, ο γιατρός της είχε πει πως ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει διάλειμμα από τα γυρίσματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανέβρισμα που πιθανώς είχε. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ανέβρισμα δεν υπήρχε, ωστόσο η ηθοποιός, όπως είπε, είχε πάθει σοκ και νόμιζε ότι θα πεθάνει. Παρ' όλα αυτά ήθελε να τελειώσει μια βασική σκηνή της ταινίας και μετά να πάει στο νοσοκομείο. Όταν βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητούνται, αυτό δημιουργεί μέσα μου μια πολύ δυνατή αντίδραση που πρέπει κάπου να εκφράσω. Ευτυχώς έχω καταφέρει να την εκφράσω μέσα από τις ταινίες που κάνω και τους χαρακτήρες μου, συμπλήρωσε η Πενέλοπε Κρούζ, ενώ αναφέρθηκε και στη θερμή υποδοχή της ταινίας στις Κάνες. Το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα χρόνων που η ίδια είχε αφήσει πίσω της για μόλις 3 μαθήματα. Η ηθοποιός μοιράστηκε μάλιστα τη χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκομοσία της. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις σπουδές που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει, κάτι που όπως είχε εξομολογηθεί τη βάραινε ψυχολογικά. Όπως έχει πει, ο πατέρας της επιθυμούσε πολύ να τη δει να παίρνει το πτυχίο της, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φράση με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της «Μπαμπά πήρα πτυχίο».
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης επιχειρούν να επαναφέρουν επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης που θα διαρκέσει έναν ολόκληρο αιώνα. Πρόκειται για τα λεγόμενα εύκρατα τροπικά δάση ή κελτικά τροπικά δάση, ένα αρχαίο είδος δάσους που κάποτε κάλυπτε μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, αλλά σήμερα έχει σχεδόν εξαφανιστεί, περιγράφει το BBC. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Ulster Wildlife, μόλις το 0,04% της συνολικής έκτασης της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει αρχαίγωνο δάσος. Στην περιοχή Lena Morwood, κοντά στο όμα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξεκίνησε ήδη ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης 41 στρεμάτων, όπου φυτεύτηκαν σχεδόν 30.000 ηθαγενή δέντρα, όπως βελανιδιές, κλήθρα και σορβιές. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα συγκεκριμένα δάση χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, πλούσια βλάστηση και μεγάλη βιοποικιλότητα, φιλοξενώντας βρύα λιχίνες σπάνια έντομα και δεκάδες είδη ζώων. Τα δάση αυτά προσφέρουν κρίσιμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως προστασία της βιοποικιλότητας και αποθήκευση άνθρακα, δήλωσε ο Τζον Μάρτιν του Woodland Trust. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καταστροφή αυτών των δασών ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι αγροτικοί οικισμοί άρχισαν να αποψηλώνουν εκτάσεις για καλλιέργειες και βοσκοτόπια. Η μεγαλύτερη απώλεια σημειώθηκε μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα, περίοδος που θεωρείται καταστροφική για τα Ιρλανδικά τροπικά δάση.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλλιτεχνική Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Βαδίζω τυφλά με λέξεις και γέ. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κεντρί.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: σου. Το κλαδί 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22

0: 588. Κινητό 699-6714-761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

να σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει. Μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ, στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, ένταση με συγγενείς θυμάτων και την πρόεδρο. Την τελευταία του πνοή άφησε αγοράκι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι, κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Ασφυξία στα ΕΛΤΑ από τις οφειλές εκατομμυρίων του δημοσίου, στρέβλωση του ανταγωνισμού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική τελική συζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομ Νίστρουπ αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του μιλώντας για το τι συνέβη με τους τραυματισμούς αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους. Δεν πέρασε η πρόταση της αναδιάρθρωσης στη Super League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την τρομακτική εμπειρία που έζησε όταν ενημερώθηκε ότι πιθανώς είχε ανέβρισμα στον εγκέφαλο, την περίοδο που βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας The Black Ball, μίλησε η Πενέλοπε Κρούζ. Η 52χρονη ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει όταν οι γιατροί την προειδοποίησαν για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με το Variety, ο γιατρός της είχε πει πως ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει διάλειμμα από τα γυρίσματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανέβρισμα που πιθανώς είχε. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ανέβρισμα δεν υπήρχε, ωστόσο η ηθοποιός, όπως είπε, είχε πάθει σοκ και νόμιζε ότι θα πεθάνει. Παρ' όλα αυτά ήθελε να τελειώσει μια βασική σκηνή της ταινίας και μετά να πάει στο νοσοκομείο. Όταν βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητούνται, αυτό δημιουργεί μέσα μου μια πολύ δυνατή αντίδραση που πρέπει κάπου να εκφράσω. Ευτυχώς έχω καταφέρει να την εκφράσω μέσα από τις ταινίες που κάνω και τους χαρακτήρες μου, συμπλήρωσε η Πενέλοπε Κρούζ, ενώ αναφέρθηκε και στη θερμή υποδοχή της ταινίας στις Κάνες. Το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα χρόνων που η ίδια είχε αφήσει πίσω της για μόλις 3 μαθήματα. Η ηθοποιός μοιράστηκε μάλιστα τη χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκομοσία της. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις σπουδές που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει, κάτι που όπως είχε εξομολογηθεί τη βάραινε ψυχολογικά. Όπως έχει πει, ο πατέρας της επιθυμούσε πολύ να τη δει να παίρνει το πτυχίο της, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φράση με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της «Μπαμπά πήρα πτυχίο».
3: καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης επιχειρούν να επαναφέρουν επιστήμονες

0: επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης που θα διαρκέσει έναν ολόκληρο αιώνα. Πρόκειται για τα λεγόμενα εύκρατα τροπικά δάση ή κελτικά τροπικά δάση, ένα αρχαίο είδος δάσους που κάποτε κάλυπτε μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, αλλά σήμερα έχει σχεδόν εξαφανιστεί, περιγράφει το BBC. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Ulster Wildlife, μόλις το 0,04% της συνολικής έκτασης της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει αρχαίγωνο δάσος. Στην περιοχή Lenamore Wood, κοντά στο όμα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξεκίνησε ήδη ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης 41 στρεμάτων, όπου φυτεύτηκαν σχεδόν 30.000 ηθαγενή δέντρα, όπως βελανιδιές, κλήθρα και σορβιές. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα συγκεκριμένα δάση χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, πλούσια βλάστηση και μεγάλη βιοπικιλότητα, φιλοξενώντας βρύα λιχίνες σπάνια έντομα και δεκάδες είδη ζώων. Τα δάση αυτά προσφέρουν κρίσιμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως προστασία της βιοπικιλότητας και αποθήκευση άνθρακα, δήλωσε ο Τζον Μάρτιν του Woodland Trust. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καταστροφή αυτών των δασών ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι αγροτικοί οικισμοί άρχισαν να αποψηλώνουν εκτάσεις για καλλιέργειες και βοσκοτόπια. Η μεγαλύτερη απώλεια σημειώθηκε μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα, περίοδος που θεωρείται καταστροφική για τα Ιρλανδικά τροπικά δάση.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Μαΐου, σαν σήμερα, 1922, γεννιέται ο Άγγλος ηθοποιός Κρίστοφερ Λι. 1939, γεννιέται ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ολυμπιακού Σωκράτης Κόκαλης. 1941, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό του από περαστικό αεροπλάνο, το γερμανικό θωρηκτό Βίσμαρκ βυθίζεται από τον αγγλικό στόλο. 1956, εξαγοράζονται όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν στη χώρα, ενώ συγχρόνως καθιερώνεται ενιαία τιμή. 1963, υποκύπτει στα τραύματά του ο βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1973, το αντιτορπιλικό βέλος, ενώ συμμετέχει σε άσκηση του ΝΑΤΟ, καταπλέει στην Ιταλία ζητώντας πολιτικό άσυλο αντιδρώντας το δικτατορικό καθεστώς.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ, στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, ένταση με συγγενείς θυμάτων και την πρόεδρο. Την τελευταία του πνοή άφησε αγοράκι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι, κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Ασφυξία στα ΕΛΤΑ από τις οφειλές εκατομμυρίων του δημοσίου, στρέβλωση του ανταγωνισμού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική τελική συζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομ Νίστρουπ, αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του, μιλώντας για το τι συνέβη με τους τραυματισμούς, αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους. Δεν πέρασε η πρόταση της αναδιάρθρωσης στη Super League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.